0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

FM. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Τα μεγάλα λάθη σου

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8, όλη η ομάδα σήμερα εδώ, ενωμένη δυνατή. Με την Κατερίνα,
1: καλά,
0: τον Γιάννη,
1: πολύ
0: τον
1: δεν
0: Δημήτρη,
1: είμαι.
0: Όλη
1: αισθάνομαι λίγο μία αδυναμία, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην κάνουμε εκπομπή. Τι θα κάνουμε όταν θα πάμε διακοπές?
0: Τι εννοείς?
1: Πώς θα γίνει, ας πούμε, να μην είμαστε το πρωί μαζί, κάθε πρωί μαζί?
0: Γίνεται.
2: Γίνεται και είναι. Μερικές φορές μπορεί να γίνει και να είναι και καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό. Ακούστε, επειδή μου λείπετε πάρα πολύ και επειδή. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακούμε.
1: Εχθές που ήμουν πάρα πολύ άρρωστη, προσπαθούσα να βρω πράγματα, ρε παιδί μου, να φτιάξω τη διάθεση, ας πούμε, και τέτοια. Και επειδή έπρεπε να κλείσω ένα κομμάτι των διακοπών μου, σκέφτηκα, αφού θα έρθω στη Σκλίβανη για το 15 Αύγουστο.
0: Να πας και στο κορδόνι.
1: Θα πάω στα βουνάρια. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάω στα βουνάρια? Γιατί θα είμαι στην Πελοπόννησο. Έκλεισα πριν έρθω στη Σκλίβανη.
0: Θα πας βουνάρια.
1: Όχι, θα πας να πάω βουνάρια. Θα πάω να κάνω. Θέλω. Άκου. Χρειάζομαι ηρεμία. Χρειάζομαι έτσι.
0: Και εμείς όμως χρειαζόμαστε. Και εμείς, Κατερίνα. Και εμείς θέλουμε. Θέλουμε ηρεμία, Κατερίνα. Και καλά εγώ.
2: Πού θα πας, προς Επίλο, Γιάλοβα?
1: Θα πάω στο Μιστρά. Και είδα ότι τα βουνάρια από το Μιστρά είναι μία ώρα και 50 λεπτά από πάνω αν πας Μεγαλόπολη.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Για να δείτε ότι το έχω ψάξει.
0: Ειλικρινά δεν είναι πολύ ωραία βόλτα.
1: Από Σπάρτη όμως, Καλαμάτα και Βουνάρια είναι 2 ώρες και 16 λεπτά. Και λίγες. Ενώ φαίνεται πιο σύντομο.
0: Όχι, είναι πολύ κοντά.
2: Είναι κακός ο δρόμος από εκεί.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία να πας.
2: Μιστρά είναι πιο χειμερινός προορισμός.
1: Θα πάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος όπου θέλω να κάνω
2: είναι
1: ένα.
2: Retreat.
0: Έτσι.
1: Να
0: ενωθείς με το σύμπαν.
2: Ωραία, θα δώσουμε ραντεβού. Θα μοιράσω. Επειδή είμαι φίλος.
1: Αυτά ξέρεις που δεν έχεις κινητά, που δεν έχεις τίποτα. Είναι
2: θα μοιράσουμε τη διαδρομή.
0: Και
2: θα
0: βρεθούμε
2: στην Καλαμάτα να πάμε να φάμε γουρνοπούλα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει.
1: Γιατί αυτό θα συμβεί πριν ακριβώς πάω στη Σκλίβανη.
2: Τέλειο.
1: Φεύγω από εκεί και μετά ανεβαίνω Σκλίβανη.
2: Τέλειο.
0: Έλατε μαζί τότε.
1: Στη Σκλίβανη από εκεί που θα είμαι είναι 5 ώρες και 20 λεπτά.
0: Από το Μιστρά στη Σκλίβανη.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, το υπολόγισες, φοβερό.
1: Ναι, αφού σας λέω έτσι.
2: Καλά, εντάξει, το υπολόγισε. Μπήκε στο Google Maps και το πάτησε.
1: Ασκήσε επί χάρτου.
2: Τι πολύ το υπολόγισε, ωραία. Δεν άνοιξε.
0: Ναι, ρε, φίλε, το είδε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έκανε μελέτη.
1: Ναι. Βέβαια έκανα μελέτη.
0: Άρα είναι σίγουρο ότι θα πάει και θα έρθει.
2: Είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή δεν είναι έτσι.
2: Όχι, ρε, τι βλαγίες λέμε εδώ τώρα. Μπρίκια κολλάμε.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Μελίνα.
1: Γεια σου Μελινάκη. Μία από τις κολλητές μου τη λένε Μελίνα. Εσένα το Μελίνα από πού βγαίνει?
2: Από το Μελίνα.
3: Από το Μελίνα. Πού να βγει το Μελίνα?
1: Τις Μελίνες βγαίνει από το Σουμέλα. Από την Παναγία σου μελάρε, παιδιά, γιατί? Και τη λένε Μελίνα.
0: Υπάρχει Μελίνα, Μελίνα, Μελίνα. Μόνο
3: Μελίνα, Μελίνα.
1: Εντάξει, αλλά άμα ήταν σου μέλα και η φίλη.
3: Μήπως είστε μια φίλη που γιορτάζει σήμερα και δεν είναι Χρήστο Αμελίνα.
0: Καλά, το ότι γελάς με αυτό. Με κάνει ανησυχώ.
3: Δεν σε χάλασε.
0: Το ότι γέλασε με αυτό.
3: Καλά, προφανώς θα γελάσει.
1: Αλλά είναι το κεφάλι μου κουδούνι. Μπορεί να γελάσουμε οτιδήποτε σήμερα. Πλάκα κάνει. Σου λέξει πόσα φάρμακα έχω πάρει για να είμαι εδώ πέρα.
0: Που έχω μια φαγούρα. Άσχετο.
1: Άσχετο πολύ.
0: Τι με ξυπλάτη μου. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Μελίνα. Έχεις γίνει κοινωνός μιας κατάστασης που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι είμαστε εμείς εδώ.
0: Έτσι είναι ο Ιούλιος. Θα παίξουμε με το γράμμα. Ορίστε.
2: Ακούγεστε λίγο άρρωστη.
1: Εγώ είμαι πολύ.
3: Δεν ακούγονται, είναι άρρωστη.
0: Εγώ είμαι καλά. Ελπίζω μην αρρωστήσω.
1: Φοράμε μάσκες.
3: Εκτός από εμένα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Μελίνα με το γράμμα Φι.
1: Φι.
0: Φι.
3: Πώς λέμε φιφυρίκος.
0: Πάμε λοιπόν. Ζώο.
2: Βόκια.
0: Βόκια.
1: Φώκια.
0: Α, όνομα. Φώκια. Δεν ακούγεται καλά. Όνομα.
2: Φίλιππος.
0: Πράγμα.
2: Πράγμα. Παράξι.
0: Φυτό.
2: Φίκος.
0: Φαγητό. Ωραία.
2: Πακέ.
0: Πόλη.
2: Πόλη. Φάρσαλα.
1: Ωραία.
0: Χώρα.
2: Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Επάγγελμα.
1: Μπράβο σου, τα πας πολύ καλά.
2: Φιλόλογος.
1: Μπράβο.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Άσε μας με τις ομάδες. Είναι στην Τουρκία.
2: Ομάδα,
1: είναι στην Τουρκία μία, όχι Γαλατασαρά, η άλλη. Που έχει και ένα μπαχτσέ στο τέλος, έλα.
2: Ναι, μπαχτσέ.
1: Μπράβο.
0: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
2: Είναι σπουδά μια βουνά,
1: Τι είναι ο Γιάννης, τον έχεις δει ποτέ πώς είναι? Δεν έχει.
2: Φενεός.
0: Μπράβο.
1: Είναι φενεός ο Γιάννης.
0: Μπράβο που δεν κατάφερε. Συγχαρητήρια.
1: Είσαι ενεός από αυτά που ακούσε, έχεις μείνει εννοούσα.
0: Okay.
1: Αλλά δεν κατάλαβε γιατί δεν
0: είναι. Αυτό είναι τα πολύ.
1: Ήταν πολύ ελευθέ. Σαν την Αμελή.
0: Ήταν υψηλού επίπεδου.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δρόμος 89,8. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα.
1: Ναι, Παρασκευή.
0: Είναι Παρασκευή σήμερα. Προσέξτε όμως, διαβάζω το εξής. Αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη. Σήμερα δεν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Τι μέρα είναι?
2: Α, έπρεπε να το προσέχουμε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Sorry. Ήταν η Παρασκευή.
2: Δεν το προσέχα.
0: Με κοίταζες όμως, με κοίταζες.
2: Σε κοίταγα, νομίζω θα καταλήξεις κάπου. Αλλά είναι τύπου γρυφός.
0: Ναι.
1: Αφού είναι Παρασκευούλα, μόνο την Παρασκευούλα.
2: Μπορείς να το ξαναπείς.
0: Αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη. Σήμερα δεν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Τι μέρα είναι? Όποιος το βρει, θα τον παραδεχθώ.
1: Δεν είναι η Παρασκευή, ρε Γιάννη.
2: Παρασκευή δεν είναι, γιατί λέει αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Άρα δεν είναι Παρασκευή.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι Σάββατο. Δεν είναι Δευτέρα. Δεν είναι Πέμπτη. Επίσης λέει ότι χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη.
0: Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη.
2: Άρα δεν είναι ούτε Πέμπτη ούτε Τετάρτη. Άρα τι μέρα είναι, Κατερίνα μου?
1: Είναι Τρίτη.
2: Είναι Τρίτη.
0: Είναι Τρίτη.
2: Είδες πως σε οδήγησα προς την επιτυχία.
1: Πραγματικά. Μου βάλες τη λύση στο μυαλό μου.
2: Αυτό
1: θα μπορούσες να γίνεις πολύ καλός δάσκαλος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θα μπορούσα. Το έχω δοκιμάσει.
1: Κρίμα
2: ο χειρότερος.
1: Ήσουν ο χειρότερος γιατί?
2: Δεν έχω καθόλου υπομονή. Τελείωσα δηλαδή την καριέρα μου ως δάσκαλος όταν είχα πάρει το βιβλίο μαθηματικών και το κοπάναγα πάνω στο παιδί που του έκανα μάθημα. Γιατί είχε πετάξει ένα κουνέλι που είχε πάνω στο κεφάλι μου εκείνος προηγουμένος και είχαμε οδηγήσει αυτή την κατάσταση και πήρα μετά τη μαμά του και λέω: κοιτάξτε να δείτε. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σταματάω.
1: Τι κρίμα ρε να πάρει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα γινόσουν πολύ καλός δάσκαλος.
2: Θα μπορούσα να κάνω μάθημα μόνο σε παιδιά τα οποία είναι άριστοι μαθητές που μετά δεν θα χρειαζόταν να τους κάνω εγώ μάθημα, θα μου πεις. Αλλά αν δεν το, είναι σαν το δάσκαλο τον πιλότο που πήδηξε από το
0: πίδαγε.
2: Έτσι έφυγα και εγώ, θα πήδαγα από κάτω.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι.
1: Πόσο χρόνο ήταν το παιδάκι που σου πέταξε το κουνέλι?
2: Πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πρώτη γυμνασίου.
2: Ήταν μεγάλο το άτιμο.
1: Ναι. Το κουνέλι ήταν μεγάλο.
2: Για την ηλικία του ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν βραντισμένο κουνέλι.
0: Ωραία. Το έπρεξε το κουνέλι.
2: Το κουνέλι δεν το ακούμπησα καθόλου, ορκίζομαι. Μόνο το παιδάκι.
1: Χριστέ μου.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, όπου. Τώρα θέλω να δώσετε προσοχή. Τι συνέβη σήμερα? Ζήτησε ένας μερακλής θαμώνας του καφέ να του φτιάξει ένα σάντουιτς. Μέσα σε όλα ζήτησε να του βάλει και αυγό.
2: Α.
1: Και από εκεί προέκυψε η άχρηστη πληροφορία που λέει.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν τα σάντουιτς με τα αυγό.
1: Ούτε
2: μέσα.
1: Εμένα.
0: Εμένα πολύ.
1: Εγώ
2: θέλω
1: αυγό τρώω μόνο όσο μελέτα.
2: Λίγο τη θέση
0: εμένα
2: μου.
0: Και ο μελέτα μου αρέσει μέσα και αυγό.
1: Ο μελέτα μου αρέσει. Αυγό βραστό
2: εγώ
1: με τίποτα.
2: Καθόλου τίποτα.
1: Έχεις δύο αυγά.
2: Κάποιοι το βάζουν και σε κρέπες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Σε πληροφορώ ότι στα πρωινά τα αυγά πια τα κάνουμε 500 διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε όλα αυτά
2: ισχύει.
0: Και σαν ντουιτσάκια που τα βάζω.
1: Και τα τρως όλα εσύ.
2: Ναι,
0: με όλους τους τρόπους.
2: Εμένα δεν μου αρέσει. Όπως τα ποσέ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω μέσα σε σάντουιτς τα ποσέ.
0: Αν δεν σε αρέσει τα ποσέ.
2: Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω μέσα σε κάποιο σάντουιτς.
1: Εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα.
0: Τα θες χωρίς ψωμί δηλαδή. Ή τα θες ξεχωριστά.
2: Τα θέλω τα αυγά, ναι.
1: Έχεις δύο αυγά.
0: Παραδοσιακή, παραδοσιακή, παραδοσιακή.
1: Το ένα είναι βρασμένο.
2: Ναι.
1: Το άλλο δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ έχεις μπερδευτεί.
2: Δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο.
1: Και δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο.
2: Με ενδιαφέρει
1: γιατί
2: πάρα πολύ
1: το έβρασε, ας πούμε, το άφησες μετά. Δεν μπορεί να το καταλάβεις από τη θερμοκρασία. Οπότε λες, όχ, τι κάνω τώρα.
2: Με
1: ποιο
2: πολύ.
1: Είναι το βρασμένο και ποιο είναι το άβραστο.
2: Μου έχει συμβεί. Γιατί σου έχει συμβεί. Το βρασμένο το βάζεις στο ψυγείο. Μετά
1: ακριβώς.
2: Είναι και τα δύο κρύα. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Εγώ έχω τώρα ένα. Χτες το βράδυ το κοίταζα. Έχω ένα αυγό.
1: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι αν είναι το βρασμένο ή το τέτοιο. Το έχω και σε εκείνο το σημείο.
2: Είδες.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: John Cordon is here!
2: John Cordon, όχι, John κάτω παύλα
1: Cordon. John κάτω παύλα Cordon. Πώς θα τα ξεχωρίσετε, παιδιά?
2: Πώς.
1: Πώς θα τα ξεχωρίσετε?
0: Το σηκώνεις και το βάζεις μέσα στο νερό.
1: Όχι.
0: Γιατί αν είναι. Πάντως, μάλλον δεν το ξέρεις.
1: Αυτό είναι με αυτό μαζί σφίγγιση. Αυτό είναι καλό το αυγό ή όχι. Το θυμάσαι
0: εσύ, εσύ νομίζω και αύριο το βάζεις και αν πέσει κάτω.
1: Έτσι
0: είναι...
1: βλέπεις αν είναι καλό το αυγό ή όχι. Τώρα είναι βρασμένο ή άβραστο, όχι. Θα πέσει ούτως ή άλλως.
0: Σωστό.
1: Θα τα στρίψεις.
2: Σταμάτα.
1: Θα το βάλεις πάνω στον μπάγκο και θα το γυρίσεις. Σαν να γυρνάς μπουκάλα. Mm-hmm. Και θα μου πεις, ωραία, και θα τα στρίψω. Και πώς θα καταλάβω? Το αυγό.
2: Ναι.
1: Έχεις δύο αυγά. Θα τους κάνεις σαν έναν αγώνα ταχύτητας. Το αυγό περιστρέφεται αρκετά πιο γρήγορα.
2: Ποιο?
1: Όταν είναι βραστό.
2: Α.
1: Παρά ομό. Άρα
0: ναι,
1: χωρίς
0: είναι πιο
1: να το σπάσει, αρχίζει και τα στριφογυρνάς και αυτό που πηγαίνει γρήγορα είναι το βρασμένο. Ενώ το άλλο που πηγαίνει αργά είναι το ομό.
2: Ναι, αλλά δεν τον βοηθάς τώρα το Χρήστο.
0: Κατερίνα.
1: Γιατί?
2: Και ο Χρήστος έχει ένα αυγό. Εγώ έχω δύο αυγά, μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Όχι, ένα αυγό, τι δεν με καταλαβαίνει.
0: Εγώ έχω λύσει. Έχω λύσει, Κατερίνα. Τώρα που έβλεπα και το Γιάννη που το έλεγε αυτό,
2: το
0: βρήκα.
2: Θα το γυρίσει το αυγό, Γιάννη.
0: Έχω το Γιάννη απέναντι. Έχω το αυγό. Πηγαίνω λοιπόν με αυτό το αυγό. Έτσι βλέποντας το Γιάννη που έχει αυτό το αυγοειδές κεφάλι.
2: Είναι εντελώς αυγοειδές κεφάλι.
0: Πας το αυγό πάνω στο κεφάλι του Γιάννη.
2: Και ό,τι γίνει.
0: Εάν ανοίξει το αυγό γεμίσει.
2: Θα ψηθεί εκεί πάνω.
0: Το κεφάλι του Γιάννη γίνει.
2: Θα ψηθεί εκεί πάνω.
0: Αν είναι, αν είναι όμως το βραστό, ναι, το αυγό θα τίποτα. Παραμείνει στη θέση του.
2: Του λες και ένα Χριστό,
0: τρόπο, λοιπόν, ξέρεις,
2: Ανέστη και τα λοιπά. Και,
0: και ξέρεις τι έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ φταίω, προσπαθώ να μιλήσω επιστημονικά και να σας μάθω πέντε πράγματα εδώ πέρα. Ναι, εγώ φταίω, μα την Παναγία φταίω.
2: Να σου πω κάτι, όντως, εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω.

0: όμως 89,8 και ο Γιάννης Κορδόνης κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Θέλω να πω κάτι, να εκφράσω πάρα πολύ σύντομα την συμπαράστασή μου στα Κοτόπουλα. Mm-hmm. Διότι χθες που ήταν άρρωστη η Κατερίνα, μίλαγα μετά με την μαμά μου, μου λέει τι, πώς είναι η Κατερίνα. Λέω, ταλαιπωρείται, είναι κρυωμένη.
2: Ναι,
1: μου λέει,
2: ταλαιπωρούμε πολύ.
1: Μου λέει κοτόσουπα.
0: Κοτόσουπα είναι φάρμακο.
2: Κοτόσουπα είναι φάρμακο.
1: Και λέω, ρε φίλε, είναι φάρμακο, αλλά τι αδικία είναι αυτή που έχουμε στήσει εναντίον των κοτόπουλων. Δηλαδή, είσαι άρρωστος.
2: Κοτόπουλο.
1: Τι σου λένε, κοτόπουλο. Θες να κάνεις διατροφή για να δυνατήσεις ή να δεθεί. Κοτόπουλο.
2: Φιλέτο κοτόπουλο.
1: Ναι, λες όχι πάλι μοσχάρι, όταν να φάμε κάτι γυρνό, κοτόπουλο. Γιατί ρε,
0: όντως.
1: Γιατί στα πάντα να δυναστρέφομαστε εναντίον των κοτόπουλων.
2: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω αλληλεγγύη στο κοτόπουλο και να σε ρωτήσω, έφαγες κοτόπουλο να νιώσεις καλύτερα?
2: Όχι, δεν έφαγα.
1: Και πώς ένιωσες καλύτερα?
2: Έφαγα ψάρι.
1: Ένιωσες καλύτερα με το ψάρι?

0: ψαρόσουπο δηλαδή.
1: Ξέρεις, ψαρόσουπο. Όχι ψαρόσουπο, ψάρι σκέτο.
2: Τι έφαγες, γάβρο τηγανιτό?
1: Όχι, εσύ έφαγα.
2: Άρρωστη είσαι.
1: Ένα ψάρι στο φούρνο με λαχανικά βραστά, γιατί θεώρησα ότι αυτό θα με κάνει.
2: Και πήρες τα πάνω σου, ένιωσες καλύτερα με αυτό.
1: Κοίταξε, δεν έχω τρελαθεί. Ίσως θα πρέπει να έχω φάει κοτόπουλο. Αλλά ξέρεις τι άλλο έκανα. Θυμάστε που σας είπα που.
2: Βεντούζα!
1: Βεντούζα, ρε, εσύ δεν έχω κάποιον να μου κάνει βεντούζα. Αν και υπάρχουν ειδικά βεντουζάδικα, να ξέρεις.
2: Έχουν εκλείψει άνθρωποι παλιά που πετάγανε βεντούζα. Εμένα η γιαγιά μου έκανε πολύ καλή βεντούζα.
1: Και εμένα η γιαγιά μου. Όποιον έβλεπε μπροστά της, έκανε μια βεντούζα. Πέτουσε και φυσικά και η ίδια. Είναι η γιαγιά μου που έβαζε και τα.
2: Τις βδέλες.
1: Τις βδέλες στα πόδια που σκοπεί.
0: Σε εσένα και στις ξαδέρφες σου.
1: Στα πόδια της μόνο. Δεν έχει τοποθετήσει βδέλες σε κάποιον άλλον. Η ίδια όμως έκανε.
0: Στις θείες σου είχε έβαζε.
1: Όχι, ρε.
0: Μόνο σε σένα.
1: Μόνο σε εκείνη. Το άλλο λοιπόν που έκανε, γιατί έχουμε βγάλει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρώτα θα πάω στα βουνάρια και μετά θα πάω πάνω σκλίβανη. Και μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να πάρω να κλείσω για τα Μάρμαρα που σας έχω πει, αυτή την τρομερή παραλία στα Σφακιά που είναι ο φίλος μου Χριστός όμως εκεί πέρα για να φάμε. Πρέπει να κάνω ένα rearrangement για την ημερομηνία, διότι ενώ ήταν να πάω, ας πούμε, εγώ, η Αέλια και ο Αρίωνας, η Σταυρούλα και ο Βαγγέλης, μετά είπα ότι θα έρθει ο Παναγιώτης με τη Δούκισσα, οπότε έχουμε άλλους δύο. Μετά έχουμε την Αλεξία με τον Γιώργο τον Παντελή. Μετά έχουμε την Ευανθία, τον Κώστα και την Ελένη. Θα έρθει οπωσδήποτε, φαντάζομαι, γιατί θα είναι ήδη στα Χανιά, και η άλλη φίλη μας, η Μαρία Ελένη, δηλαδή με τους γονείς της, με την Ατάσα μας και τον Γιώργο. Θα είναι εκεί πέρα και οι φίλοι μας στη Δέσποινα, οπότε καταλαβαίνετε.
2: Σε πού θα πάνε όλοι αυτοί?
1: Θέλω να πάω όλοι.
2: Σε σκρίβανε και στα βουνάρια. Κάτι δεν έχω αρχωθεί.
0: Εγώ τρόμαξα.
2: Εμείς στα βουνάρια δεν χωράμε όλοι αυτοί.
0: Ούτε στις κλείβανε.
2: Μην τολμήσεις. Όχι, δεν χωράμε, αλήθεια.
1: Όχι, ρε, στα Σφακιά θέλω να τους πάω αυτούς. Αυτά θα γίνουν πριν έρθω στα βουνάρια και στις κλείβανε.
2: Θα μείνετε όλοι σε ένα πράγμα.
1: Όχι, θα πάμε εκδρομή, αλλά δεν πρέπει αφού έχουμε γίνει τόσο.
0: Παναγία μου, τρόμαξα.
1: Θα σας πω. Λέει ο ένας, που θα πάτε εκεί. Πού θα πάτε εκεί και μετά, ναι. Όλοι μαζευόμαστε, ναι, στα Χανιά, ναι. Δεν είναι υπέροχο αυτό, ρε φίλε?
0: Πολύ ωραίο να πάτε στα Χανιά.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο? Και επειδή θα περάσουμε πολύ ωραία, σκέφτομαι να τους φέρω και στις Κλείβανες, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ τα πανηγύρια. Αλήθεια.
2: Εντάξει, το πανηγύρι, ναι. Το πανηγύρι, όχι.
1: Ναι.
0: Απλώς θα σκλείσω τραπέζι άμα είναι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν βρίσκεις, δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Μέτρα πώς ήταν, να δεις.
0: Τι, έχουμε 3, 62 άτομα.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε το κείμενο.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαίρετε.
1: Τα καλύτερα από όλη την πρωινή παρέα.
2: Σας ευχόμαστε.
3: Να είστε πάντα καλά,
1: έτσι, με υγεία.
2: Και φεύγουμε μετά.
1: Και καλή πρόοδο.
2: Καλή πρόοδο.
1: Ναι, ναι, και καλή πρόοδο.
2: Πολύ καλά.
1: Και καλές διακοπές σε όλους. Γιατί από σήμερα ξεκινάνε για κάποιους.
2: Μη σου πω ότι έχουν ξεκινήσει.
1: Και για μας κατά βάθος.
3: Καλά.
1: Κατά βάθος πολύ. Στο βάθος τούνελ.
3: Εγώ έρχομαι πλέον ξεκάθαρα και μόνο για το air condition.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το breeze που νιώθω εδώ που χρειάζεται να φοράω ζακέτα ενώ έχω λιώσει όλο το Σαββατοκύριακο, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Summer breeze.
3: Κατά τα άλλα, Χρήστο, έχω κάτι θείους που
1: έρχομαι. Έρχομαι ο μισός εδώ πρέπει να σας πω. Είμαι σβηστός ο μισός. Σβηστός ο.
3: Παίζει στο 50%. Στο 50% είσαι. Στο 50%.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δουλεύω, πώς το λένε αυτό, σε.
3: Στο ρελαντί.
1: Κάπως αλλιώς.
3: Όχι, πώς θες να δουλέψεις.
2: Έτσι λέγεται πάντως.
1: Κάπως λέγεται όταν θες
3: να δουλέψεις. Σε κατάσταση.
1: Όταν βάζεις τη μπαταρία στο κινητό και που δουλεύεις σε χαμηλή.
2: Χαμηλή φόρτιση.
1: Ναι, πώς λέγεται.
3: Σε εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας, μπράβο.
3: Εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Εξοικονομώ ενέργεια. Εξοικονομώ ενέργεια. Για κάτι που
2: να
1: πεις.
3: Πήγα να πω ότι κάτι θείους που είχα.
1: Μέχρι 24 του μήνα.
3: Όταν έκανε καλή πρόοδο, με τον καλή πρόοδο δίνεις και κάτι.
2: Ισχύει.
3: Πάντα.
2: Καλή πρόοδο και πεντοχίλιαρο παλιότερα. Πεντοχίλιαρο.
3: 50 ευρώ σήμερα.
1: Όταν τα πεντοχίλιαρα ήταν τα πετσετάκια εννοείς, κατά ένα καραβάτου. Επί Πασόκ τότε ήταν.
2: Πετσετάκια, ήταν πάρα πολύ χρήσιμα.
3: Πετσετάκια.
2: Δεν τα έχω βάλει ποτέ πετσετάκι.
1: Έτσι τα πεντοχίλιαρα. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω σε ένα μήνυμα.
2: Εσύ θα πας διακοπές αρχικά.
1: Σε ένα μήνυμα.
2: Πάμε από εκεί.
1: Όχι, δεν είναι τρελό με διακοπές. Εγώ είμαι διακοπές εδώ, μου αρέσουν. Δεν θέλω να φεύγω μακριά. Εδώ, ήρεμα πράγματα. Δεν θέλω να
3: τρέχω. Έχει όνομα αυτό. Έχει όνομα αυτό. Staycation λέγεται.
1: Μπράβο.
3: Staycation, βεβαίως. Θα κάνεις διακοπές στον τόπο στον οποίο μένεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, μήνυμα προς τον κύριο Κορδόνη.
2: Εγώ έκανα staycation το Σαββατοκύριακο.
1: Α, έκανες.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα μας τα πει σε λίγο γιατί θέλω να ξεκινήσω με αυτό, Κατερίνα. Μήνυμα που έχω στείλει στις 18 Ιουνίου στο Γιάννη Κορδόνη. Το έχει ο Γιάννης, θα το βρει.
3: Mm-hmm.
1: Του λέω 18 Ιουνίου στις 7:16 το απόγευμα.
3: 18, έχω μια Ιουνίου.
1: Ναι, 18 Ιουνίου.
3: Για να πάω στα μηνύματα.
1: Έχω έμπνευση εκείνη τη στιγμή και λέω Γιάννη, κάνω την εξής πρόβλεψη. Έχει ξεκινήσει λίγες μέρες πριν το
2: μέρες.
1: Παγκόσμιο. Εντάξει.
2: Αν και το έχεις στείλει 18, 7 μέρες μετά, παιδί μου,
1: ναι. Μερικές μέρες πριν, μια εβδομάδα. Λοιπόν, και είναι στην αρχή ακόμη. Στέλνω λοιπόν Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Νορβηγία. Οι τέσσερις ομάδες που του έχω στείλει. Αυτή την πρόβλεψη κάνω τότε.
3: Τρία στα τέσσερα.
1: Τρία στα τέσσερα.
3: Πολύ καλός.
1: Και ο Γιάννης μου στέλνει απάντηση Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία. Δύο στα τέσσερα.
3: Δύο στα τέσσερα.
1: Βρήκε τις δύο, έχασε τις άλλες
2: δύο. Άρα είμαι στις τρεις.
1: Εσύ δεν βγήκες καμία.
3: Πώς είσαι στις
1: τρεις. Εσύ είπες Πορτογαλία, Αμερική.
3: Ναι, τη Βραζιλία είχε βγει.
1: Νότια Αφρική.
2: Όχι, ρε.
3: Και Μαρόκο.
1: Και Εκουαδόρ.
2: Όχι. Εγώ είπα όντως Πορτογαλία. Πορτογαλία και Αμερική το είχα πει όντως. Έχω πει Αργεντινή.
1: Ναι, νομίζω.
2: Αργεντινή ήμουν από την αρχή με την Αργεντινή.
1: Θυμάμαι ότι. Λέω, είναι δυνατόν να μην, πάει, να μην πει Αργεντινή και Γαλλία. Θυμάμαι.
2: Δεν είπα Γαλλία.
1: Όχι, δεν έχει πει.
2: Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Που δεν είπα Γαλλία, έκανα βλακία.
1: Δικαιολογήσε γιατί. Πώς να το πω, δεν έχει ιδέα από το άθλημα.
2: Δεν έχω ιδέα. Είναι αλήθεια. Όχι.
1: Οπότε δικαιολογήσε.
3: Δηλαδή, δεν το κατέχει.
2: Μόνο με την τύχη του Πρωτάρη
1: έτσι,
2: θα μπορούσα να έχω. Και έτσι έβαλα μέσα και την Αμερική για να είμαι ειλικρινή.
3: Σαν σήμερα ήταν εντωμεταξύ 13 Ιουλίου του 1930 που ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο κύκλο.
1: Ναι, σήμερα.
3: Στο Μοντεβιδέο.
1: Το 1930 που βάζει ένας Γάλλος το βάλε το.
3: Ο Λισιέν Λοράν.
1: Α, μπράβο, ο Λοράν. Έβαλε το πρώτο γκολ των Μουντιάλ γενικότερα. Καλά, από το σαν σήμερα, παιδιά, έχουμε τρομερά γεγονότα. Θα σας πάω γρήγορα και μετά θα πούμε
2: κι
1: άλλα.
2: Έχει όμως πολύ ωραία πράγματα.
1: Θέλω να πω για έναν σπουδαίο κινηματογραφιστή που έφυγε από τη ζωή, τον Στέλιο Τατασόπουλο. Και γιατί τον αναφέρω.
2: Γιατί.
1: Έφυγε το 2000 σαν σήμερα, γιατί είναι αυτός που έκανε μερικές ταινίες που έχουν γράψει ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, όπως την Κοινωνική Σαπίλα, έτσι λεγόταν. Μια ταινία που έχει τύχει να τη δω, γι' αυτό την αναφέρω.
2: Εγώ, όχι.
1: Είναι μια βοβή.
3: Βοβός
1: κινηματογράφος. Ναι. Την έχω δει αυτή την ταινία και μιλάει για το περιθώριο της τότε Αθήνας, της δεκαετίας του 30.
2: Πού την είδες αυτή, ρε
1: Χριστό? Στην ταινιοθήκη την είχα δει σε μια ειδική προβολή. Παιδιά, εντάξει, μιλάμε. Είναι μια ταινία, δεν το πιστεύεις ότι έχει γίνει στην Ελλάδα, δηλαδή ταινία που παρουσιάζει μέσα ανθρώπους από φυλακές, συμμορίες, σεξ, απεργίες, συνδικαλιστές,
2: ναρκωτικά. Είναι σαν ντοκιμαντέρ, ας πούμε,
1: όχι,
2: πράγμα.
1: Είναι τέλεια, παίζει ο ίδιος.
2: Α, παίζει και ο ίδιος.
1: Παίζει και την Τιριντάουα και η Τζόλι Γαρμπή.
2: Και... Καλά, αυτές όμως είναι σοβαρά mainstream. Ναι. Δεν είναι από αυτό που λες.
1: Είναι...
2: Και η Τιριντάουα και η Τζόλι Γαρμπή, τη σειρή.
3: Την Τιριντάουα την έχω ακουστά, την Τζόλι Γαρμπή όχι.
1: Και εγώ την Τζόλι Γαρμπή δεν την.
3: Την Τζόλι Γαρμπή δεν την ξέρω.
1: Δηλαδή, τώρα που το ξανά έψαξα, είδα. Ναι. Θυμήθηκα το όνομα. Την Τιριντάουα, τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάντως είναι μια ταινία πραγματικά. Λες, είναι δυνατόν να είναι ελληνικός κινηματογράφος. Δύσκολη ταινία.
2: Μπράβο,
1: αλλά είχε μέσα. Μιλούσε για ναρκωτικά, μιλούσε για συμμορίες της εποχής.
3: Το μιλούσε μεταφορικά, γιατί δεν μιλούσε στην ουσία.
1: Ναι, ρε παιδί, μπράβο, είχε. Μιλούσε εννοώντα εισαγωγικά.
2: Θα μπορούσε να πει διαπραγματευόταν.
1: Διαπραγματευόταν, μάλιστα.
2: Γιατί δεν μιλούσε.
1: Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ.
2: Διαπραγματευόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Θα το θέσω έτσι λοιπόν.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε και άλλα ωραία να πούμε.
2: Είδες πώς βοηθάμε ένας τον άλλον. Είμαστε μια ομάδα δηλαδή. Ασύλληπτοι είμαστε.
1: Θέλω μετά να πούμε λίγα λόγια και για τους δύο προμητελικούς που γράψαν.
3: Καλά, θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Έτσι για τον Νορβηγία-Αγγλία, αλλά και για τον άλλον. Το Αργεντινή-Ελβετία που έγιναν προχθές. Φαντάζομαι και εσύ, Κατερίνα, τους είδες.
2: Εγώ θα πω την αλήθεια. Άποψη. Φυσικά και είδα κάποια αποσπάσματα. Mm-hmm. Όχι, δεν τους είδα ολόκληρους.
1: Εγώ το βράδυ χθες είδα ξανά, γιατί ξύπνησα, Γιάννη, να δω το Αργεντινή-Ελβετία. Το έβλεπα δηλαδή μεταξύ ύπνιου ξύπνιου, έβλεπα φάσεις, αλλά χθες το βράδυ το είδα κανονικότατα.
3: Με εξοικονόμηση ενέργειας το έβλεπες και εκείνο. Το έβλεπες στο 5%.
1: Ξεκινάμε λοιπόν και σε λίγο μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση.
3: Σίγουρα δεν έχει την κίνηση που είχε χθες το βράδυ, γιατί έμαθα ότι είχατε φύγει τα τριημεράκια σας. Βουνάρια Αθήνα.
2: Πόσο
3: που
2: το
3: κανονικά
2: κάνανε.
3: Είναι τρίωρο.
2: Ναι.
3: Φίλοι μου που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο το κάναν εξάωρο.
1: Έλα ρε.
3: Έξι ώρες.
2: Όχι.
3: Έξι ώρες. Μίλησα χθες το βράδυ.
2: Τι πρέπει να φύγεις από τα ότι, βουνάρια.
3: Μόνο να φύγεις πρωί. Δηλαδή τις Κυριακές, αν δεν ξεκινήσεις πρωί και μετά. Δηλαδή εμένα φύγαν μεσημέρι στις 3 η ώρα και φτάσανε σε 9 το βράδυ. Ενώ κανονικά ένα τριωράκι το κάνανε τον διπλάσιο χρόνο.
2: Στις 9 το βράδυ.
3: Θα πετύχεις και πάλι κίνηση. Θα γλιτώσει τη ζέστη όμως. Λοιπόν, τώρα κίνηση έχει στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα κάτω Πατήσια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 8 προς το ρεύμα της Εθνικής και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εκεί περιορίζονται προς το παρόν τα προβλήματα.
0: Ο καιρό σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Συνεχίζεται η ζέστη. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία. Θα δροσίσει λίγο, λένε, από αύριο. Λίγο, μην περιμένετε τίποτα τρομερό.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 12 και ξανά καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή ημέρα κλπ.
1: Και καλές διακοπές.
0: Δεν έχουμε παγκόσμιο, αύριο και μεθαύριο έχουμε τους δύο ημιτελικούς, δύο ματσάρες στις 10 η ώρα. 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, και
0: 10 η ώρα το βράδυ, ένα στην Τρίτη, ένα στην Τετάρτη.
1: Ποιος είναι την Τρίτη, πες μου λίγο.
0: Ισπανία-Γαλλία, η Γαλλία-Ισπανία έχουμε την Τρίτη
1: την
0: το
1: τρίτη,
0: βράδυ,
1: ναι.
0: Και Τετάρτη έχουμε το τεράστιο ντέρμπι, έτσι που έρχεται από τα παλιά. Έχουμε το Αργεντινή-Αγγλία. Ήδη ξεκίνησαν.
2: 10 η ώρα, επιτέλους, να δούμε ένα μάτς ξύπνιο,
1: ναι, ναι,
2: φίλε.
0: Ξεκίνησαν τα παρατράγουδα, γιατί οι παίκτες της Αργεντινής άρχισαν να λένε τραγούδια τα Φόκλαντ, έτσι.
2: Όντως.
1: Εδώ
2: είδα αυτό.
0: Προχώρησε βίντεο.
2: Έλα, ρε.
0: Έχει ξεκινήσει Γιάννη. Δυνατό πιφ.
2: Μου αρέσουν αυτά. Θέλω τεταμένο κλίμα.
0: Αυτό ναι, ναι, ναι,
1: είναι ένα διαφορετικό μπιφ. Το άλλο όμως το παιχνίδι δεν είναι το πιο έτσι.
0: Ισπανία-Γαλλία.
2: Είναι και τα δύο, νομίζω.
0: Και τα δύο. Για μένα το Αργεντινή-Αγγλία είναι το τεράστιο παιχνίδι.
1: Λόγω
0: το τεράστιο
1: αυτού,
0: παιχνίδι.
1: Ναι. Λόγω αυτού.
0: Λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω, γιατί μας έρχεται από το 1982 από την ιστορία με τα Φόκλαντ, που οι Αργεντινοί πήγαν να ξανακαταλάβουν τα νησιά πίσω, αλλά η Θάτσερ μετά από 2,5 χρόνια ουσιαστικά αψιμαχιών τα κέρδισε. Ουσιαστικά γρήγορα, αλλά κράτησε καιρό αυτή η ιστορία.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά αυτό έχει ένα υπόβαθρο τέτοιου είδους από πίσω.
0: Έχει υπόβαθρο, γιατί πάμε στο 1986, να σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 1986, που έρχεται το περίφημο παιχνίδι της Αγγλίας. Όλα καλά, Δημήτρη? Πνίγεις, ε.
1: Παιδί μου, βγες έξω.
0: Ναι, ναι. Όχι, μα
1: πνίγεις. Μη μας πνίγεις εδώ πέρα μπροστά.
0: Λοιπόν, έρχεται το 1986 το περίφημο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Γιάννη, με το χέρι του Θεού, τον γκολ του Μαραντόνα.
2: Τα ιστορικά
0: και μετά
2: παιχνίδια.
0: Το γκολ του αιώνα που έβαλε εκείνο. Άρα πήραν την εκδίκησή τους οι Αργεντινοί. Παίρνουν και την κούπα, το σηκώνουν. Και ξεκινάει λοιπόν ο Σίλτον, δεν το έχει χωνέψει ποτέ αυτό τον γκολ το χέρι του Θεού. Πάντα έκανε δηλώσει εναντίον του Μαραντόνα, δεν το συγχώρεσε ποτέ. Τα γνωστά, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. 2002, ξαναπαίζουν και κερδίζει η Αγγλία 1-0. Είναι το μόνο παιχνίδι που έχουν παίξει στο Μουντιάλ έκτοτε. Δεν έχουν ξαναπαίξει.
1: Δεν έχουν ξαναβρεθεί.
0: Από τότε μέχρι τώρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Δεν έχουν παίξει. Και παίζουν τώρα.
1: Είναι
0: ένας αγώνας που έχει φοβερή ιστορία από πίσω του. Ήθελα να την πω για να την ξέρεις.
1: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που είπες τώρα. Γιατί αυτή η μικρή αναδρομή δείχνει και αυτό που θα παρακολουθήσουμε την Τετάρτη και του προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μπράβο σου, Χρήστο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα δικό μου μπράβο. Είναι μπράβο στο παγκόσμιο. Αυτή τη διαφορά έχει από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σε συζητήσεις που κάνω με διάφορους, λένε βάρια με το ποδόσφαιρο. Δεν το λένε Γιάννη.
2: Πολλοί το λένε, ναι.
0: Εδώ δεν είναι ποδόσφαιρο,
2: είναι, άλλο πράγμα,
0: είναι κάτι άλλο. Αφορά την ιστορία, αφορά τον πολιτισμό, αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους, τις κοινωνικές τάξεις. Χίλια δύο πράγματα που έρχονται μαζί. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, την πολιτική βεβαίως. Βλέπουμε τώρα τις αντιδράσεις των Νορβηγών, παραδείγματος χάρη, πώς αντέδρασαν οι Νορβηγοί που αδικήθηκαν κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι,
2: ναι,
0: με την Αγγλία. Κατά κάποιο τρόπο θα πω, γιατί η Αγγλία έδειξε φοβερό χαρακτήρα, αλλά είχε δύο φάσεις συγκεκριμένες. Η μία ήταν ότι η μπάλα χτύπησε την κάμερα επάνω και έπεσε ξαφνικά. Έπρεπε να σταματήσει. Και μετά πήγε τον γκολ των Άγγλων.
2: Έριξε ένα πολύ ψηλό βολέο ο τερματοφύλακας. Και πάνω έχουν αυτό για να.
0: Δεν είναι σαν, μια κάμερα.
2: Μια κάμερα που
0: υπτάμενη.
2: Πηγαίνει ψηλά, σαν ντρόουν, ρε παιδί,
1: ναι,
2: μου. Και βρήκε στο καλώδιο εκεί η μπάλα.
0: Και έπεσε κάτω.
2: Έπεσε κάτω. Και κανονικά εκεί πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Και δεν σταμάτησαν το παιχνίδι.
0: Δεν σταμάτησε το VAR.
1: Έπρεπε να σταματήσει.
0: Ο διαιτητής που πέσε δεν το είδε.
2: Δεν το είδε.
0: Όχι, είναι λογικό να μην το είδε. Αλλά πολύ
2: ψηλά.
0: Το
2: VAR δεν το είδε.
0: Αυτό λοιπόν ήταν άδικο για τους Νορβηγούς. Όπως κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πει κανείς, ήταν λίγο παρατραβημένη
2: το
0: απόφαση.
2: Το σπρόξιμο του Χάλλαντ.
0: Φαίνεται ότι σπρώχνει, αλλά είναι αυτές οι φάσεις της διεκδίκησης που γίνονται συνέχεια μες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί. Ήταν λίγο πιο τραβηγμένο εκ μέρους του Χάλλαντ. Όμως αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς αντέδρασαν οι Νορβηγοί. Στο τέλος πήγαν και εδώ σε συγχαρητήρια.
2: Ναι, ναι.
0: Αγκαλιαστήκαμε τους Άγγλους. Δεν κυνήγησε κανένα, δεν έβριζε κανένα. Οι φίλαθροι το ίδιο. Είναι αδιανόητο. Αυτό που είδαμε
1: πολιτισμικά, άνθρωποι,
0: ναι, ναι, τα αντίθετα λέγονται με τους Αιγύπτιους, οι οποίοι για μένα δεν αδικήθηκαν καθόλου, μόνοι τους έχασαν το παιχνίδι και πήγαν στο τέλος, φώναζαν, έβριζαν, κυνήγαγαν τους αντιπάλους, ρίγαν στους άλλους, στους Αργεντίνους και στο διαιτητή ρίγαν το φταίξιμο.
2: Νερό, τους μπουγέλωσαν.
0: Ναι.
2: Όχι, εντάξει, του μπουκιάζει.
0: Όχι, σχεδόν, σχεδόν.
1: Του ρίξανε και αυγά. Τι του κάνανε εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, του την έκαναν να του ρίξουν ξύλο.
1: Λοιπόν, εγώ.
0: Ο προπονητή, ο αλέφαντο, ο αντίστοιχο.
1: Εγώ να σα πω την αλήθεια. Είχα μέσα μου ένα τρομερό πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι ήμουνα έξω και έμπαινα στο κινητό για να δω τι κάνει η Αγγλία. Αυτό και μόνο.
2: Όχι,
1: όχι. Αυτό ωραία, και αυτό μόνο είναι σοκαριστικό.
0: Είναι συγκινητικό.
1: Και είναι και καταπληκτικό, αλήθεια.
2: Το αλλάζει όλο αυτό.
1: Ήμουν όμως λίγο, ενώ είμαι, όπως ξέρετε, φαν της Αγγλίας, καθότι ήμουν ερωτευμένη με τον Γκάρι Λίνερ και τα έχουμε πει τώρα.
0: Τα έχουμε πει και νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Ναι, ναι.
1: Ήθελα να κερδίσει την Νορβηγία και ήθελα να καταλήξω.
0: Εντάξει, το ποιο κερδίζει δεν έχει μικρή σημασία.
2: Κρύβεις ένα Βίκινγκ μέσα σου.
1: Πιστεύω ότι ναι.
2: Κρύβεις.
1: Και μου φέρεται κυρίως από τη Ρώμη και από το ύψος μου.
2: Δεν μοιάζει λίγο και τι είναι με το Χάλαντ.
0: Ναι! Αν κάνει και έτσι.
2: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Αλλά με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
0: Πάρα πολύ μοιάζει, έχει δίκιο.
1: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ.
2: Ναι.
1: Παιδιά, θα σηκωθώ. Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
2: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
0: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Άκου, πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
0: Πραγματικά,
2: αν το φτιάξω.
0: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
2: Φίλε, είναι οι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral, θα γίνει viral αυτό.
0: Υπάρχει ένα μοντέλο από τη Σουηδία που μοιάζει.
1: Είστε η καταστροφή μου, ειλικρινά.
2: Τέλειο.
0: Όχι, ειλικρινά, Κατερίνα, μοιάζει με τον
2: Χάλαντ. Πώς θα πάρει χαμπάρι τόσο καιρό.
0: Κάτι που θυμίζει, κάτι μου θυμίζει.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, άστο για τον Γιάννη. Χριστό,
0: ναι, ρε, μοιάζει με τον Χάλαντ.
1: Τόσο άσχημη.
0: Δεν είναι θέμα.
2: Άσχημος ο Χάλαντ.
1: Τι είναι ο Χάλαντ.
2: Άσχημος ο Χάλαντ.
1: Ο Χάλαντ είναι δομικά άσχημος άνθρωπος.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δομικά
0: άσχημος. Δεν το βλέπεις σωστά.
2: Λοιπόν, πάω να φύγω στη φωτογραφία.
1: Από το Γιάννη θα μπορούσα να περιμένω τα πάντα. Από σένα όμως.
0: Περίμενε. Άκου να σου πω κάτι. Δεν το λέει με την έννοια.
2: Εντελώς θετικά το λέω.
0: Μπράβο.
2: Μοιάζει με ένα παγκόσμιο στάρ.
1: Βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι. Θε για το Letter Game.
0: Πολύ εκατομμυριούχο.
1: Letter Game.
2: Α, γιατί είναι σήμερα. Λοιπόν, σήμερα η συναυλία του Απόλ.
1: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
2: Στο θέατρο Βράχων, στο καταπληκτικό θέατρο Βράχων, στον υπέροχο Βιρονά με του υπέροχου κατοίκου του. Σήμερα θα έρθει να τραγουδήσει ο Απόλ.
1: Που είναι επίσης
2: υπέροχος. Και έχουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Περιμένει και ένα υπέροχο παιδάκι.
0: 2-11-18-91.
1: Όχι, γιατί μπαμπάς.
0: 8-9-8. Ελπίζω να τα ακούσετε.
1: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
1: Χριστό.
0: Εννοεί το μαλλί. Το μαλλί. Το πάμε.
1: Χριστό.
0: Δεν μιλάω.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 23.
4: Πριν πει καλημέρα στον ακροατή, θα στο δείχνω λίγο από μακριά για να σε μπερδέψω. Okay. Είναι εξώφυλλο περιοδικού του. Πασίγνωστο του περιοδικού Μόδα, αν δεν κάνω λάθος. Θα στο δείξω λίγο και θα μου πει γρήγορα όμως. Αν είναι η Κατερίνα ή ο Χάλαντ.
5: Εσύ!
4: Ποιος είναι?
3: Φίλε, δυσκολεύομαι.
4: Δημήτρη, κύριε Γκέντρο. Τακ, ποιος είναι?
3: Φίλε, δεν είναι εύκολο να.
4: Δεν είναι εύκολο. Και όμως είναι ο Χάλαντ εδώ.
3: Είναι ο Χάλαντ, έλα, φίλε.
5: Παιδιά, αλήθεια, θα σας κάνω μήνυση. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, ήρθε αυτή η στιγμή.
4: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
5: Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανένα ποτέ στη ζωή μου. Θα σας κάνω μήνυση.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να παίξουμε letter game και θα πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
6: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
3: Το όνομά σας?
5: Καλή εβδομάδα!
3: Το όνομα
6: ο Νίκος είμαι.
5: Γεια σου,
6: Κατερίνα,
5: Νίκο.
6: Περαστικά. Έλα. Για την Παρασκευή.
5: Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
3: Παρασκευή ήταν.
6: Τα παιδιά βρήκαν ευκαιρία, μιλούσαν για ποδόσφαιρο που έλειπε, αλλά σήμερα το συνεχίζουν.
5: Ναι. Δεν έχει τελειωμό αυτό μετά τις 19. Αλλά μετά τις 19, πόσες μέρες μείνανε για τις διακοπές? Όχι πολλές.
3: Νίκο, ή δεν παρακολουθείς ποδόσφαιρο?
6: Βλέπω. Αν έχει καλή παρέα.
3: Ενώ παγκόσμιο
6: τώρα. Μου αρέσει.
3: Ναι.
4: Από όσα έχεις δει μέχρι τώρα, η Κατερίνα μοιάζει με το Χάλαντ ή όχι?
6: Λίγο μοιάζει, να πούμε την αλήθεια.
5: Ρε Νίκο! Αλήθεια τώρα.
6: Πολύ λίγο. Στο προφίλ.
5: Στο προφίλ! Ήμουν περήφανη για το προφίλ μου. Όχι, δεν ήμουν περήφανη για το προφίλ μου. Ήταν μια μικρή περίεργα.
3: Από Ελλάδα, το πιο κοντινό σε Χάλαντ που έχουμε.
4: Καλά, 100%.
3: Είναι η Κατερίνα. Ας το πούμε έτσι. Κάθε χώρα βγάζει κάτι, ένα κοντινό. Εμείς βγάζουμε εσένα και είναι τιμή σου αυτό.
5: Είναι τιμή μου τώρα που μοιάζω εγώ με το Χάλαντ.
3: Προφανώς. Χάλαντ.
4: Προφανώς ο Δημήτρης. Εννοείται.
5: Τίποτα. Όσα τυχερά είχα μέχρι τώρα, Νίκο, από εδώ και πέρα, γιατί θέλετε να μου καταστρέψετε και την προσωπική μου ζωή?
3: Πάμε στον Νίκο.
5: Δεν καταλαβαίνω.
3: Θα τα συζητήσουμε αυτά τα δικά μας σε λίγο.
5: Πραγματικά.
3: Νίκο, με τι ασχολείσαι εσύ?
6: Οδηγός είμαι σε τροφοδοσίες.
3: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
5: Μπράβο, Νίκο μας.
6: Και τα λοιπά.
3: Κατεψύγμα,
5: να προσέχεις τον δρόμο, σε παρακαλώ πάρα
3: έτσι,
5: πολύ.
3: Εμείς εδώ.
6: Τρέλα, πολύ τρέλα στον
3: και
6: δρόμο.
3: Εμείς εδώ.
6: Βιάζονται...
3: Χαμός, ναι. Και εμείς εδώ κατεψυγμένοι είμαστε.
4: Πραγματικά.
5: Αυτή τη στιγμή θα μπορούσες να μας μεταφέρεις τόσο κρύο που κάνεις στο ραδιοθάλαμο. Πολύ ερκοντήσιο.
4: Σας νοικιάζω τη ζακέτα, αν θέλετε.
3: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε.
5: Κανονικά πρέπει να την έχεις βγάλει και να την έχεις βάλει στους ώμους, όπως ο Παπαμιχαήλ το σακάκι του στη μοντέρνα στακτοπούτα.
4: Δεν παίζει να τη βγάλουμε τίποτα. Τουρτουρίζω αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, μα δεν έχει αναγκή, είναι βόρεια.
4: Είναι βόρεια! Σωστό.
3: Ναι, είναι Viking.
4: Για σένα αυτό είναι και τίποτα, το καλοκαίρι.
3: Ναι, είσαι Viking. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα φι... Και ξεκινάμε. Ζώο.
6: Φίδι.
3: Όνομα.
6: Φωτεινή.
3: Πράγμα.
6: Φλάσ.
3: Φυτό.
5: Ωραία.
6: Φλαμουριά.
3: Ναι.
6: Φλαμουριά.
3: Φαγητό.
6: Φαγητό.
5: Πολύ είναι. Το κάνουμε ελαφερό.
3: Φαγητό,
5: είναι.
3: Φαγητό.
5: Όχι, βίθια,
3: φαγητό.
5: Είναι...
6: Φιδέ. Σούπα.
3: Μπράβο, πόλη.
6: Πόλη.
5: Χαλβάς,
6: από...
5: ο Χαλβάς των.
6: Φαρσάλων.
3: Χώρα.
6: Φάρσαλα. Φάρσαλα.
3: Χώρα.
4: Ψηλά, όχι Νορβηγία.
6: Χώρα. Φιλανδία.
3: Μπράβο. Επάγγελμα.
6: Πανοποιός.
3: Ομάδα ποδοσφαιρική.
6: Φενέρμπαξε.
5: Μπράβο.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά, το τελευταίο.
6: Φαλακρό.
3: Ναι.
6: Μπράβο.
3: Ναι.
5: Νίκο,
4: ωραίος,
3: πολύ δυνατό.
5: Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά αυτή η εβδομάδα.
3: Καταπληκτικός.
5: Κανονικά δεν θα έπρεπε να κερδίσει, γιατί είπες ότι μοιάζω με το Χάλαντ. Αλλά μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Λείπε λίγο.

0: Δρόμος 89,8, 7,5 ακριβώς.
1: Ακριβέστατα.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη φάση του Εμπολό.
1: Τι?
0: Εμπολό.
2: Ο επιθετικός της Ελβετίας.
0: Ο επιθετικός της Ελβετίας που τρώει δεύτερη κίτρινη.
1: Χριστούλη μου, θα κάνω μια εβδομάδα
0: και
1: ακόμα
0: έτσι,
1: υπομονή.
0: Η Ελβετία μένει με 10 παίκτες. Η Αργεντινή ανεβαίνει από εκεί και πέρα. Τελικά πάει το μάτς στην παράταση, κερδίζει 3-1. Και συζητήθηκε πολύ αυτή η φάση. Την ώρα εκείνη, οι πολύ καλοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 1, της ΕΡΤ 2 μάλλον, ξαφνιάζονται, ειδικά ο ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ξαφνιάζεται και λέει, μα είναι δυνατόν, έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αυτό είναι στο κέντρο κτλ.
1: Στην Ελβετία τώρα λέμε.
0: Ναι, ναι, και ναι. Πήρε θέση εναντίον αυτής της απόφασης. Εγώ εκείνη τη στιγμή το...
2: Μπορώ να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση και να πω ότι δεν λέω αν συμφωνώ ή όχι, μου αρέσει ο εκφωνητής να παίρνει θέση. Γιατί έχουμε συνηθίσει αυτό το αποστηρωμένο, ειδικά πολύ φοβού.
1: Ας πούμε,
2: στο Αγγλία-Νορβηγία, ο Σπυρόπουλος
0: πήρε θέση.
2: Τρελάθηκε.
0: Ναι, ναι,
2: σε φάση, τρελάθηκε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εκείνος τον κόσμο.
0: Παίρνει θέση ο Αλέξης Σπυρόπουλος.
2: Άσχετα αν συμφωνείς λοιπόν ή διαφωνείς εσύ ή εγώ με το speaker, εμένα μου αρέσει να παίρνω θέση.
0: Ναι, γιατί δημιουργεί μια κουβέντα. Αυτή είναι η
2: αλήθεια.
0: Όμως είναι ωραίο να παίρνεις θέση αφού έχεις δει τη φάση ξανά.
2: Σωστό.
0: Και βλέπουμε μετά ότι ο συγκεκριμένος επιθετικός, ενώ στην αρχή νομίζαμε ότι τον έριξε ο άλλος παίκτης στο κέντρο, έτσι, και πήρε κίτρινη ο παίκτης της Αργεντινής.
2: Όταν χτύπησε για φάουλ.
1: Ξαναπες το μου.
2: Πέφτεις εσύ κάτω, πέφτεις και σου λείπει μια γνωσία και πέφτεις.
0: Έριγνε ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ διαιτητής.
2: Φάουλ και
0: δίνω
2: κίτρινη σε μένα.
0: Κίτρινη στο Γιάννη.
1: Ναι.
2: Επειδή
0: όμως,
2: σε έριξα.
0: Ο διαιτητής του ΒΑΡ βλέπει τη φάση και εκείνη την. Βλέπει λοιπόν ότι εσύ έχεις κάνει θέατρο.
2: Έχεις βουτήξει.
0: Ότι έχεις κάνει μόνη σου τη βουτιά.
2: Έχεις κάνει βούτα.
1: Το έχει δει αυτό, το βλέπει.
0: Το είδε, το είδε μετά στο ΒΑΡ. Και λέει λοιπόν στο διαιτητή, οπ, πήγαινε να δεις ξανά τη φάση. Έχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι είναι.
1: Ναι,
0: κανονισμοί. Και οι καινούργιοι κανονισμοί λένε ότι εάν κάποιος κάνει θέατρο, ακόμη και στο κέντρο, όπου και αν κάνει, κάνει θέατρο, δηλαδή μια ενέργεια που δεν την προσποιείται τέλος πάντων, τότε είναι κίτρινη κάρτα ξεκάθαρο ο κανονισμός. Ο νέος κανονισμός.
1: Προς αυτόν όμως που κάνει το θέατρο.
0: Ναι, προς αυτόν. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα και αλλαγή τη κάρτα. Έτσι έγινε για πρώτη φορά τότε.
2: Την παίρνει πίσω από τον Αργεντίνο, τη δίνει στον Ελβετό.
0: Και τη δίνει στον Ελβετό.
2: Αλλά ο Ελβετός έχει κι άλλη από πριν κίτρινη.
0: Δύο κίτρινες κόκκινες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό βέβαια επειδή το είδαμε για πρώτη φορά παραξένεψε. Εντυπωσίασε, ναι. Αλλά είναι όμως μέσα στους νέους κανονισμούς.
2: Όχι, ήταν σωστή απόφαση.
0: Όχι, ήταν σωστή τελικά.
1: Ο Sportscaster είχε πάρει υπέρ αυτού.
0: Είπε εναντίον αυτής της απόφασης.
1: Εναντίον.
0: Λέει πως είναι δυνατόν να δώσει αφού δεν επηρεάζει τη φάση, αφού είναι στο κέντρο του γηπέδου. Πολύ αυστηρή απόφαση κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα εγώ, λέω μήπως υπερβάλλει λίγο. Κάτσε να δούμε την φάση. Το είδαμε ξανά. Και τελικά όντως ο παίκτης έπαιξε
2: διάρκεια.
0: Και αυτό άλλαξε και την ροή του αγώνα.
1: Αγώνα
0: ναι, ναι.
1: Μετά.
0: Και η Αργεντινή στο τέλος κέρδισε 3-1 και τώρα θα δούμε το φοβερό παιχνίδι.
1: Ο Μέση γιατί δεν έβαλε. Εγώ περίμενα να βάλει ένα γκολ ο Μέση.
0: Έδωσε την πρώτη assist.
1: Ο ίδιος να βάλει όμως. Τώρα στους τόσους αγώνες χάνει. Πέναλτι βάζει γκολ.
0: Το κόρνερ ήταν συστημένο. Παρτό, παρτό. Δεν μπορεί να βάζει και σε κάθε παιχνίδι.
2: Και έτσι τώρα είναι στα, στα ίσα ο Εμπαπέ με το Μέση, στα 8 γκολ. Και πάμε να δούμε ποιος. Και ο Κέιν από πίσω στα 6 γκολ.
0: Ο Χάλαντ, ο δικός σου, Χάλαντ, όχι.
1: Δεν είναι δικό μου.
2: Εσύ έμεινε στα 7 γκολ.
0: Έμεινε στα 7 γκολ.
2: Καλό είναι, 7 γκολ, πολύ καλά.
1: 7 γκολ να έχω βάλει. Αλήθεια με καταστρέφεται, ειλικρινά. Είχα ένα προφίλ, ρε φίλε. Είχα ένα προφίλ τώρα.
2: Το τούτο σου. Το προφίλ είναι που σε ανέβει.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίσεις.
9: Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό.

0: Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 43 και πραγματικά με προβληματίζει αυτό που βρήκα εδώ πριν πάμε στον προβληματισμό και θα σας το δείξω αμέσως.
1: Δείξε μας.
0: Αυτό ουσιαστικά, πώς να το πω, έρχεται ως μια οριστική απάντηση σε αυτό που λέγαμε πριν, Γιάννη, που είπες εσύ ότι μοιάζει κατά με το Χάλατ.
2: Παιδιά!
0: Μια στιγμή σας δείξω τι βρήκα.
1: Να σας δείξω.
0: Τι βρήκα λοιπόν. Γιάννη, ορίστε. Δεν έχεις αξαδερφάκια. Κοιτάξτε τι βρήκα, έτσι, ένα δημοσίευμα που έχει Χάλατ με Κατερίνα Καραβάτου.
2: Παιδιά.
0: Καλά έχει φωτογραφεί με τον Χάλατ.
1: Απίστευτο.
0: Ο Χάλατ λέει τα σπάει. Κατερίνα Καραβάτου με Χάλατ μαζί. Γεγονότα, ιστορίες και τα λοιπά. Ορίστε ή... Ορίστε, Δημήτρη. Βρήκα αυτή τη φωτογραφία.
1: Μήπως θα είπα κάποια οικογενειακή συγκέντρωση αυτό.
0: Δεν είναι σαν ξαδερφάκια.
1: Είναι σαν ξαδερφάκια.

0: Κρίμα, αγαπητοί ακροατές, που
1: είναι
0: τραπέζι.
1: Ραδιόφωνο και δεν μπορείτε να δείτε, όσο και αν σας
2: περιέγραψε. Δεν πειράζει, έρχεται. Καταφτάνει. Τέλος πάντων τώρα.
1: Μεγάλη ομοιότητα, Δεν το περίμενα κι εγώ, Γιάννη.
2: Παιδιά, με καταστρέφεται.
1: Τι μου θυμίζει.
2: Παιδιά, με καταστρέφεται. Τώρα θα με βλέπουν.
0: Είμαστε παράδεκτοι κι εμείς. Τόσο καιρό μιλάμε για Μουντιάλ, το έχουμε μπροστά μας και δεν το βλέπουμε.
2: Θα με βλέπουνε. Θα με βλέπουνε και δεν θα μπορούν να με δούνε κάπως αλλιώς. Τώρα θα με βλέπουνε σαν το Χάλαν.
1: Πρώτο σκόρερ όμως.
0: Βέβαια, τι κάνει
2: τώρα. Πρώτο σκόρερ.
1: Συνολικά τα
0: έχει.
2: Συνολικά τι συνολικά.
1: Στην Premier League σκίζει.
2: Στην Premier League, μάλιστα. Πολύ καλά. Ακούσατε κάτι άλλο που σκίζει τώρα. Σκίζει τα ημάτια τη η Ευρυδίκη. Ένα χειροκρότημα για αυτό την πάσα που έκανα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, για πες κάτω να δούμε πού θα πας.
2: Ούτε που άκουσες τι
0: είπα. Δεν άκουσα, αλλά είμαι σίγουρος ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, ναι.
2: Χρήστο,
1: λέγε.
2: Κλώτσα τον. Δεν ξέρω. Γιατί κοιμάται, τι κάνει, γιατί.
0: Όχι, ρε.
1: Λέγε.
2: Σκίζει τα ημάτια. Εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
2: Ότι αυτό που συμβαίνει στο σπίτι της, κάτι έχει από κάτω. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ακούστε να δείτε τι λέει. Εσύ
0: από κάτω μπορεί να είναι τερμίτες. Αν έχει κάτι, αν ακούει κάτι από κάτω.
1: Με κουράσατε και δύο. Λοιπόν, θα σηκώθω να φύγω. Έχω βαρεθεί ήδη. Λοιπόν, θα φύγω.
2: Λοιπόν,
0: φύγε.
2: Στείλτε εσείς.
0: Πώς θα μιλείς.
1: Φύγε. Δεν πρέπει να ξυπνήσω καν να έρθω εδώ.
2: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber 69878 898, διότι τι λέει η Ευρυδίκη. Χτες ο άντρας μου μου είπε: αγάπη μου, δεν θέλω να κουράζεσαι άλλο. Από εδώ και πέρα, όταν γυρνάω από τη δουλειά, θα μαγειρεύω εγώ για να τρώμε. Κανονικά θα έπρεπε να συγκινηθώ, αλλά εμένα κάτι μου βρωμάει. Δεν ξέρω αν το κάνει επειδή πραγματικά θέλει να με ξεκουράσει ή αν μετά από τόσα χρόνια που τρώει τα φαγητά μου έφτασε στο σημείο να πει δεν πάει άλλο, καλύτερα να μπω εγώ στην κουζίνα. Από χθες προσπαθώ να θυμηθώ αν έκανε ποτέ κανένα περίεργο σχόλιο για το φαγητό μου. Να χαρώ γι' αυτό, λέτε, ή να αρχίσω να αναρωτιέμαι αν τόσα χρόνια μου έλεγε πολύ ωραίο έγινε μόνο και μόνο για να μην με στεναχωρήσει. Ευρυδίκη.
1: Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Καταρχάς έχει αποδεχθεί αυτή η γυναίκα το ρόλο ότι πρέπει να μαγειρεύει, ότι πρέπει να κάνει καλό φαγητό. Έχει αποδεχθεί αυτό το ρόλο της καλής συζύγου, τον παραδοσιακό, έτσι. Σε αυτή την εποχή νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ούτε πρέπει να, είναι να κάνει το καλό φαγητό, ούτε να είναι καλή μαγείρισα, το πρότυπο της καλής μαγείρισας. Όχι. Άρα πρέπει να φύγει γρήγορα από
2: συμφωνώ
1: αυτό το ρόλο.
2: Συμφωνώ με σένα, Χρήστο.
1: Αυτό και μόνο που άκουσα,
2: συμφωνώ
1: την υποτιμάει αφάνταστα. Πες ότι δεν μαγειρεύει καλά. Και τι έγινε.
2: Εγώ δεν μαγειρεύω καλά.
1: Πες ότι ο άντρας θέλει
2: να
1: κάνει. Και τι έγινε. Ας το αποδεχτεί και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι καν προβληματισμός. Με προβληματίζει ότι το δέχεται αυτό το πράγμα και το έχει αποδεχτεί.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν είχα ακούσει καθόλου από τον προβληματισμό. Γιατί θέλω να πάω την Παρασκευή να δω την Άλκη στην Επίδαυρο και έχουν μείνει λίγα εστία και δεν έχω κανονίσει και δεν βρίσκω και ξενοδοχείο και έχω προβληματιστεί πάρα πολύ από αυτό. Θα το συζητήσουμε μετά όμως. Ακούγοντας όμως τα λόγια του Χρήστου, κατάλαβα και τον προβληματισμό και την απάντηση. Συμφωνώ 100% με τον σοφό Χρήστο.
1: Έτσι.
0: 100 τα είπε τόσο
1: τι
0: καλά.
1: Είναι δυνατόν. Με προβληματίζει. Μήπως δεν του αρέσει το φαγητό του αφέντη και να έρχεται ο αφέντης και θέλει να. Τι είναι αυτά.
0: Τι είναι αυτά.
2: Είναι όμως τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά.
1: Ωραία, αυτό λέμε κι εμείς. Κάποια πράγματα έχω 2026.
0: Εδώ οι γυναίκες
1: έχουν αποδέχεσαι αυτό το πράγμα.
0: Οι γυναίκες έχουν πάει στο διάστημα.
1: Και καθόμαστε τώρα να συζητάμε αν του αρέσει το φαγητό του Αντρούλη.
0: Θα κοιτάξει κανείς η Κατερίνα αν δεν ξέρει να μαγειρεύει Χρήστο.
1: Όχι.
0: Εδώ παίζει σκοράρι.
1: Εδώ βασικό λίγο.
0: 7 γκολ στο Μουντιάλ. Και θέλει να τη κάνει παστίτσιο.
1: Σιγά τώρα.
0: 7 γκολ στο Μουντιάλ.
1: Πήγαινε κορίτσι. Ευρυδίκη πήγε να παίξει μπαλίτσα κορίτσι.
0: Άντε σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον κάθε Φίτσουλα. Α παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
1: Ναι, ρε παιδιά, 3 τραγούδια.
0: Για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, να δείτε τις Εκκλησιάζουσες στο θέατρο Πέτρας. Εξαιρετική παράσταση. Αριστοφάνη εκεί να γίνει χαμό.
1: Τι δίνει δόθη επιθόμενος συστέφρα τετερθεί έξιν την αγνώμην έχειν το μην ευρύπροκτον
0: ο Χρήστος θα πρωταγωνιστήσει στις Εκκλησιάζουσες
1: ευρύπροκτον είναι αυτό που σημαίνει ακριβώς
2: πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2-11-18-91-8-8 για να παίξουμε παιχνίδια, να περάσουμε ωραία.
1: Τραλαλά, τραλαλά.
2: Να ακούμε ωραία μουσική. Σήμερα που είναι Δευτέρα θα τραγουδήσει τώρα ο Αντώνης Ρέμος για αυτήν εδώ την ημέρα ακριβώς.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Είναι στο φοβερό συγχρονισμό.
2: Έχουμε βγει στον αέρα.
1: Γεια σας. Συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Βλέπω. Βλέπω το story εδώ που έχει ανεβάσει η Κατερίνα.
3: Ναι. Που υπάρχει οπτικό υλικό, γιατί τόσο το λέμε.
1: Ακούστε λίγο.
4: Απίστευτο. Είσαι ίδια.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει οπτικό υλικό να πούμε, να μπουν στα social media να δούνε ότι όντως είτε έχουν βάλει και
2: φωτογραφία. Κατερίνα Καραβάτου. Ναι.
3: Κατερίνα Καραβάτου, εντάξει τώρα. Σ' ακολουθεί η μισή Ελλάδα. Τζον κάτω παύλα Κορντών κυρίως.
1: Ναι, ναι.
2: Και ποιο είναι το άλλο?
3: Και CHR Φερεντίνος,
1: κάτω παύλα Χρήστος. Φερεντίνος, επαναλαμβάνω, κάτω παύλα Χρήστος.
2: Ναι, αλλά
1: είναι, είναι μια φωτογραφία που είμαι...
2: Νομίζω, την ερώτηση νομίζω μπορούν να την απαντήσουν μόνο από το δικό μου το προφίλ. Δηλαδή εσείς τώρα που θα κάνετε...
1: Απλώς από το δικό μου θα δουν και άλλες ωραίες ιστορίες. Θα δουν ωραία πράγματα, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θα βρείτε ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν βρείτε μόνο αυτό. Το Χάλαντ να σκοράρει.
3: Να πούμε καλημέρα στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας.
1: Α! Έχουμε. Δεν έχουμε πει καλημέρα ακόμα.
3: Δεν έχουμε πει.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς είναι το όνομά σας?
5: Σοφία.
2: Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι με όλο το σεβασμό. Τον Χάλαντ τον ξέρεις, τον ποδοσφαιριστή της Νορβηγίας?
5: Λοιπόν, Κατερίνα, δεν τα πάω πολύ καλά με τα ονόματα, αλλά από περιέργεια τον γκούγκλαρα.
2: Και...
5: την και... ώρα που το λέγατε.
2: Και...
1: ναι, και...
2: και...
5: εντάξει, δεν θέλω να στεναχωρήσω δευτεριάτικα. Αλλά λίγο, μοιάζεται,
1: Κατερίνα.
3: Τι ανακάλυψη έχω κάνει, ρε.
1: Συγγνώμη, Σοφία.
3: Τι ανακάλυψη έχω κάνει.
1: Υπάρχει περίπτωση να έλεγα εγώ ότι μοιάζει και να έλεγα ψέμα? Θα έλεγα εγώ ψέμα. Όντως, όντως.
5: Όχι.
1: Μη σου πω, όσο περνάει η ώρα, ίδια είσαι.
3: Όλο και περισσότερο.
2: Σοφία, ξέρει ποιο το πρόβλημα τώρα. Το ακούς εσύ, το ακούνε τόσοι άλλοι άνθρωποι. Θα γκουγκλάρουν, θα δουν την ομοιότητα και μετά οι άντρε θα με βλέπουν σαν να βλέπουν μπροστά του το Χάλαντ. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να έχει κάποια επιτυχία, σε κάποιε άλλε
3: περιπτώσει. Θα κυκλοφορούν με φανέλα Καραβάτου πίσω, φαντάζεσαι.
1: Αμά βάλει ποδοσφαιρικά παπούτσια, έλα αύριο. Να σε δούμε πώς είσαι. Με μια μπάλα.
5: Κοίτα, σε μια άλλη χώρα θα έχεις πολύ πέραση με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εννοείται. Σε ένα παράλληλο σύμπαν.
5: Μπορεί να κάνεις international καριέρα πλέον.
3: Ορίστε.
5: Δεν στο θετικό δηλαδή.
2: Σοφία, σε ευχαριστώ που με βοηθάς έτσι να ξεπεράσω αυτό το αρχικό σοκ το πρωινό που έπαθα.
1: Όχι, στην αρχή είναι, μετά θα το συνηθίσεις.
3: Μετά θα σ' αρέσει κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μετά θα μ' αρέσει κιόλας, ακούω.
1: Αν δεις τη μαμά του Χάλαντ. Η μαμά του Χάλαντ πραγματικά είναι εντυπωσιακή.
5: Έχεις homework, Κατερίνα, να σκεφτείς πού μοιάζουν οι άλλοι δύο.
2: Πού μοιάζουν οι άλλοι δύο, έχεις δίκιο, για να τους ξεφθυλίσω.
3: Εμένα μου έχουν πει με το Jason Statham.
1: Εμένα με τον Μπελμοντό.
2: Θέλεις να σου πω κάτι, Χρήστο, τι σκέφτηκα, αλλά δεν στο είπα. Δεν στο είπα.
3: Θα ακουστεί κορυφαία παπάντζα, τώρα ετοιμαστείτε.
1: Το δικό σου παπάντζα, το στέλνω. Αυτό ήταν. Το άκου το ωραίο τώρα.
2: Θα σου πω, καθώς το Σάββατο πήγα σινεμά και σκεφτόμουν. Ήταν ένα θρηλυκό σινεμά, θα σου πω μετά. Είχα δει πέρσι σε αυτόν στο Πετράλωνο που ήταν ένα πολύ ωραίο σινεμά.
1: Άκου, Σοφία, και εσύ.
2: Πολύ ωραία. Και σκεφτόμουν, επειδή είχα δει ένα έργο με τον Πολ Νιούμαν, ότι μοιάζεις πάρα πολύ με τον Πολ Νιούμαν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πολ Νιούμαν δεν είναι...
3: ωραίος άσχημος.
1: Γούσταρε πάρα πολύ τις ξανθιές.
2: Όπως στην χάλα.
1: Δεν είχε... ναι, το άρεσε πολύ η Νορβηγία.
3: Λοιπόν, Σοφία.
1: Άρα, Σοφία, πάμε λοιπόν.
3: Σήμερα θα κερδίσεις. Αύριο θα πας να δεις εκκλησιάζουσες από του
2: μετά
3: Αριστοφάνη.
2: Από όλα αυτά που ακούς θα πας να δεις και εκκλησιάζουσες. Κατάλαβες τώρα.
3: Είναι μέσα στο πνεύμα,
2: ναι.
3: Τελείως Αριστοφάνη. Με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη στο ρόλο του Βλέπηρου. Ναι. Μαρίνα Ασλάνογλου στο ρόλο της Πραξαγόρας. Στο ρόλο του Κομπέρ, ο υπέροχος Κωνσταντίνος Ασπιώτης.
1: Α, ωραίος.
3: Παραστασάρα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας.
2: Λέμε τώρα.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά, ναι, και ναι. Φύγαμε.

0: Και η απάντηση είναι.
1: Ραντεβού αύριο στην παράσταση, παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, Σοφάκη! Μπράβο, Σοφάκη!
2: Φοβερή! Και ας μου είπες ότι μοιάζω με τον
3: Χάλλαντ. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
16: Καλημέρα, Κατερίνα.
11: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
17: Ο Χρήστος.
16: Ο Γιάννης.
11: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
17: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
11: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
16: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
11: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
17: Δηλαδή.
11: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
16: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
11: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
16: Μόνο
11: στο δρόμο
17: 89,8. Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8. Καλημέρα σας, η Κατερίνα Καραβάτου. Κάτι θέλει να πει, τη βλέπω.
2: Ναι, γιατί παίζει μια δημοσκόπηση στα social media αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ νευραλγική σημασίας, θα έλεγα.
3: Θα δείξει πολλά.
2: Αρχικά, βάλε το θέμα. Τι έχει γίνει από το πρωί, Χρήστο?
1: Από το πρωί, και θα το δέσω, πρόσεξε με τι τρόπο, από το πρωί μπήκε ένα θέμα ομοιότητας δικιά σου με το Χάλαντ.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Το οποίο είναι κάπως προσβλητικό για εμένα.
1: Καθόλου.
3: Καθόλου προσβλητικά.
1: Έτσι το είπα και εγώ, είπαμε και οι δύο, συμφώνησε με τον Γιάννη.
2: Ότι είμαι ο πρώτος σκόρερ στη EuroLeague.
1: Θεωρούμε ότι είναι πολύ δημιουργικό.
2: Αυτό μου είπατε. Έτσι πως με βλέπετε. Εμένα.
1: Όχι EuroLeague, Premier League.
2: Εμένα έτσι πως με βλέπεις.
1: Είναι πρώτος.
3: Δεν ξέρω αν ήταν πρώτος. Σκέψου
2: να μην ήταν καν πρώτος στην Premier League.
1: Τι θες να πεις, πες για την έρευνα, πες.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα βιντεάκι στο οποίο με ξεφτιλίζεται λέγοντάς μου ότι είμαι ο Χάλαντ. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει και στους τρεις προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Και οι περισσότεροι συμφωνούν από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον στο δικό μου λένε ναι, μοιάζει.
3: Πόσα είναι τα ποσοστά, τι ποσοστά έχουμε μέχρι
2: είναι
3: τώρα?
2: Είναι σοκαριστικό, γιατί αυτό έχει ανέβει 13 λεπτά τώρα.
3: Ναι.
2: Και είναι το σκορ 66, μοιάζω με το Χάλαντ, 34 δεν μοιάζω.
3: Πάμε καλά.
1: Διπλάσιο, έτσι.
3: Πάμε καλά.
1: Είναι
3: πάμε καλά.
1: Όσοι είναι η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με...
3: 66%
2: τώρα 65-35.
1: Διπλάσια.
3: Α, διπλάσιο ποσοστό.
1: Αυτό εννοώ, διπλάσια, ναι.
3: Να πω
1: δεύτερο.
3: Ότι επειδή, μια και το πήγες πολιτικά,
1: ναι,
3: θα
1: πω,
3: είμαι
1: ναι.
3: ικανοποιημένος αν το ναι πιάσει από 70% και πάνω. Οτιδήποτε άλλο θα το θεωρήσω ήττα.
1: Σωστό.
3: Θέλω 70% και πάνω. Θέλω αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλιώς θα το θεωρήσω αποτυχία.
2: Κάποιος δηλαδή ακούει, γιατί έχει γίνει 67-33.
3: Μπράβο,
2: αυτή τη στιγμή.
3: Θέλω 70, 70 και πάνω για να είμαι ικανοποιημένος.
2: Πείτε στον Κατερίνα Καραβάτου και πείτε μου, μοιάζω εγώ με το Χάλαντ? Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ θα τρελαθώ, Θα τρελαθώ που ψηφίζετε ότι μοιάζω με το Χάλαντ.
3: Χρήστο, αν σου έλεγα ότι βλέπω εδώ μία συνταγή που έχει κάνει θράψη στο TikTok, η πιο εύκολη συνταγή για παγωτό πεπόνι. Και έχει δύο υλικά. Πιστεύεις θα μπορούσες να βρεις τα δύο υλικά που χρειάζεσαι για να φτιαχτεί παγωτό πεπόνι?
1: Πεπόνι.
3: Και ας σου πω όχι.
1: Αλήθεια λες?
3: Όχι, το ένα το πεπόνι.
1: Έχει λίγο πεπόνι.
2: Το άλλο ξέρω τι είναι, τι εννοείς.
3: Ποιο είναι το, εσύ ποιο θα λύγεις είναι το δεύτερο? Δύο υλικά και φτιάχνεις παγωτό
2: δύο,
3: πεπόνι.
2: Γάλα. Γάλα και εγώ αυτό
3: γάλα,
2: θα έλεγα.
3: Μπράβο.
1: Γάλα πεπόνι.
3: Είναι το προφανές. Γάλα και πεπόνι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Πλάκα μας κάνεις.
3: Τίποτα άλλο.
1: Ούτε ζάχαρη,
2: τίποτα άλλο. Μας είπες και για το παγωτό πεπόνι.
3: Γάλα και πεπόνι.
1: Ναι.
3: Απίστευτο ότι μεγάλα και πεπόνι μπορεί να φτιάξει παγωτό πεπόνι.
1: Σα σήμερα γυναίκες αθλήτριες.
2: Μάλλον δεν ξέρεις πώς γίνεται το παγωτό γενικά. Γι' αυτό, έχει πάθει, ας πούμε, αυτή τη σύγχυση την εσωτερική τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, άκουσα σήμερα γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε από το 1908 στο 2026 που οι γυναίκες ταυτίζονται με τους αθλητές.
3: Είναι ίδιο πράγμα. Απίστευτη στιγμή.
1: Αυτό.
3: Πραγματικά.
2: Βρίσκεις οποιαδήποτε αστρομή μπορείς να πεις ότι μοιάζω με το Χάλαντ.
3: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει.
2: Δηλαδή πιστεύω. Όχι, συγγνώμη. Εσύ πιστεύεις ότι αν ήταν ο Χάλαντ εδώ πέρα θα ήταν το ίδιο? Όχι, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Όχι.
3: Μπορώ από την κίνηση.
2: Άντε, πες.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα που λέτε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, σοβαρό μποτιλιάρισμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα 25 λεπτό για να κάνετε την απόσταση αυτή. Είναι μποτιλιαρισμένη η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας, κάποιες καθυστερήσεις.
1: Αυτό που είναι ολοκόκκινο, Γιάννη.
3: Ποιο λες? Αυτό είναι Κηφισός και Αττική Οδός.
1: Όλος Κηφισός, απίστευτο. Ναι.
3: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Πριν πει στον καιρό, να πω ότι μου έστειλε η φίλη μου η Μελίνα που λέγαμε προχθές που βγαίνει από το Σουμέλα.
3: Βεβαίως.
2: Ότι δεν μοιάζω καθόλου με το Χάλαντ και με ξέρει από τα 17.
1: Τι σχέση έχει αυτό με την κίνηση?
2: Καμία.
3: Στον καιρό βρισκόμαστε. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα. Ζέστη, θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή εβδομάδα προβλέπεται.

0: Δρόμος 89,88 και 13 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον κύριο Κορδόνη.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Παρίστα. Μάλιστα. Που σας στέλνει την καλημέρα του και τα φιλιά του.
2: Ο Αλβέρτος επίσης θεωρεί ότι μοιάζει με το Χάλα.
1: Δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Δεν μου έχει απαντήσει ακόμα.
0: Κόλλησε τώρα.
1: Θα πάρει
0: θέση. Έχει κολλήσει τώρα.
1: Θα πάρει θέση.
2: Γιατί ξέρεις γιατί έχω κολλήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δες πόσο είναι το σκορ.
1: Πες πόσο στο Χρήστο, ανακοίνωσε. Γίνε δημοσκόπος.
0: Για να δούμε.
1: Πες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: 94...
2: Τι λες μωρέ, δες το κανονικά.
0: 68-32.
1: 68-32 ανεβαίνουμε, πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Πάμε. Δεν μοιάζω με το
1: η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι
0: ξεκόλα.
1: Λίγο παράξενη, λίγο περίεργη, λίγο ιδιαίτερη, λίγο άχρηστη πραγματικά, αλλά δείχνει πως τα πάντα στον άνθρωπο περνάνε από το κεφάλι, περνάνε από το μυαλό, περνάνε από τον εγκέφαλο, ακόμα και πράγματα που θεωρητικά τουλάχιστον είναι εντελώς σωματικά. Έτσι.
2: Αφού όλα περνάνε από εκεί, ρε Γιάννη.
1: Όλα περνάνε από εκεί και
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν περνάνε από το στομάχι.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό είναι ο έρωτας.
1: Έφτασε λοιπόν η κουβέντα στο γαργαλιτό. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι σε κάτι τέτοιο. Να το. Κοίτα τι κάνεις τώρα. Τώρα γαργαλιέμαι.
0: Την έβγαλα το μοναράκι.
1: Πρόσεξε τώρα. Τώρα γαργαλήθηκα. Όντως γαργαλήθηκα και τι έκανα. Αυτομάτως τραβήχτηκα πίσω. Τώρα τι κάνω. Κάνω ό,τι μου έκανε ο Χρήστος μόνος μου.
0: Γιατί ο εγκέφαλος έχει δώσει εντολή.
1: Γαργαλιέμαι. Δεν γαργαλιέμαι. Μπορεί κάποιος να έρθει να σου γαργαλίσει. Ξέρω άλλοι γαργαλιούνται πιο πολύ στο λαιμό. Ακριβώς. Και όπως το ερώτηση ποια είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να γαργαλιθεί μόνος του? Και η απάντηση που δίνουν, για γαργαλίσου, δεν πάθει.
0: Και όχι, δεν γαργαλιέσαι.
2: Δεν γαργαλιέμαι.
1: Ακόμα και σε άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι σε κάποια σημεία,
0: φοβερό,
1: σε κάποιον άλλον, μόνοι τους δεν μπορούν να γαργαλιθούν. Και αυτό συμβαίνει διότι ο εγκέφαλος.
0: Εγώ και δεν μπορώ να ξηθώ κιόλας. Εμένα το θέμα.
1: Δεν φτάνει σε
0: πολλές φορές θέλω να ξύσω την πλάτη μου και δεν φτάνω.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Το αιώνα...
0: άλλο.
1: Να πάρει βούρτσα. Υπάρχει βούρτσα να κάνει τσακ τσακ τσακ.
2: Δεν είναι δικό προσωπικό το πρόβλημα. Σε κάποια σημεία κανένα μα δεν μπορεί να ξύσει την πλάτη του.
1: Εντάξει, εκτό αν έχει μια ευληγησία.
2: Δεν έχει εσύ, έλα πάνω.
1: Ο εγκέφαλος λοιπόν, επειδή βλέπει, προβλέπει τι θα κάνεις εσύ, προβλέπει την κίνηση που πας να κάνεις και ακυρώνει στην ουσία το αίσθημα της έκπληξης. Γιατί το γαργαλιτό εμπεριέχει και το αίσθημα
0: ακριβώς,
1: της έκπληξης. Το περιμένεις και έρχεται έτσι. Κανείς δεν μπορεί να γαργαλίσει
0: τον εαυτό του. Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να νιώσει το αίσθημα αυτό, δεν μπορεί να γελάσει, να τραβηχτεί, να τυναχτεί, παρά μόνο όταν το κάνει κάποιος άλλος.
2: Και τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι ακόμα και για το γαργαλιτό, Χρήστο, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο δίπλα μας. Έναν άνθρωπο να μας αγαπάει. Έναν άνθρωπο να θέλει να μας γαργαλίσει. Έναν άνθρωπο να θέλει να νοιαστεί για μας. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Χρειαζόμαστε ένα παρτενέρ.
0: Να σου τονίσω ότι το γαργαλιτό ήταν κάποτε βασανιστήριο.
1: Βασανιστήριο.
0: Ιερά εξέταση. Και η κινέζικη ιερά εξέταση είχαν το γαργαλιτό. Δεν είναι καλό.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή τώρα θα με κάνεις να αισθανθώ άσχημα που γαργαλάω την Έλλη και τον Αρίο. Να μου κάνεις πλάκα. Δηλαδή,
0: εγώ γαργαλούσα τα παιδιά συνέχεια.
1: Εντάξει, το γαργαλιτό είναι κλασικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι βασανιστήριο.
1: Απλά κανείς το σταματάς. Δηλαδή στο βασανιστήριο τώρα να πούσε λίγο παραπάνω.
2: Βασανίζονταν αυτοί όταν συνέβαινε για ώρα με αυτόν τον τρόπο. Από τη μανούλα δεν είναι βασανιστήριο. Είναι μια έκφραση βαθιάς αγάπης και τρυφερότητας.
0: Άχρηστη πληροφορία ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα παίξετε κιόλα. Θα παίξετε letter game. 2-11-18-91-898.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 19.
2: Αμέ, ναι, πολύ ναι. Καλά τα λες.
1: Letter game θα παίξουμε. Uh-huh. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
3: και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
3: Είμαι ο Άρης.
2: Γεια σου, Άρη.
1: Έτσι για να γουστάρεις.
2: Μ' αρέσει και... αυτό το όνομα.
1: Το...
4: Παρόλο που είσαι ΠΑΟΚ.
2: Μ' αρέσει το όνομα Άρης. Παρόλο
3: που
2: είμαι
3: ΠΑΟΚ. Φυσικά.
2: Όχι, για μένα.
1: Μπράβο.
2: Το είπα ότι με πάω.
1: Όχι, μας ενδιαφέρει ο Άρης. Ο Άρης μας ενδιαφέρει.
2: Ο Άρης ως ομάδα ή ο Άρης τώρα ο παίκτης?
1: Ο Άρης ο παίκτης.
2: Ο Άρης ο παίκτης.
1: Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας φύγουμε λίγο από τους εαυτούς μας.
2: Ναι.
1: Ας φύγουμε, ας φύγουμε.
2: Ας προσπαθήσουμε.
1: Ας αφήσουμε λίγο τους εαυτούς μας στο περιθώριο για να ασχοληθούμε με τον πρωταγωνιστή μας που είναι ο ακροατής, ο κάθε ακροατής. Γιατί αυτός είναι που μας στηρίζει και αυτόν εμείς στηρίζουμε. Ο Άρης και μόνο ο Άρης, Κατερίνα.
2: Σχεδόν τρόμαξε αυτό το
1: πράγμα.
2: Ναι.
4: Εντάξει,
1: και μετά
4: αυτά,
1: θα ξαναπάμε στην Κατερίνα.
4: Δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά.
1: Ε, όχι, βέβαια.
4: Ότι. Δεν ξέρω κι εσύ, Άρη, πώς νιώθεις ως Άρης γι' αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ μας πήρε τον Οσμάν. Το άκουσες αυτό, Κατερίνα?
1: Βέβαια.
2: Στον δεν κατάλαβα καν τι είπατε.
4: Πήρε τον Οσμάν, τον Τούρκο μπασκεμπολίστα του Παναθηναϊκού.
2: Τον πήρα εγώ προσωπικά στον ΠΑΟΚ. Μπράβο μας.
1: Πήρε τον Οσμάν.
4: 11 εκατομμύρια.
1: Και τον Καλάθι, βέβαια, έχει πάρει.
3: Μεγάλη έκπληξη.
4: Μεγάλη ναι. Έκπληξη. Χτυπάει τον Αλιόπουλο.
1: Ναι,
4: είναι πολύ κοντά στον Αλιόπουλο.
2: Ναι. Μπράβο μας, μπράβο μας.
4: Αλλά ο Οσμάν είναι τώρα, τι να σου πω. Πριν από 2 χρόνια παίζει στο NBA, τώρα παίζει στον Παναθηναϊκό και ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγα και τώρα απλά θα παίζει στον ΠΑΟΚ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο ΠΑΟΚ. Μπράβο.
1: Δυνατό Άρη.
2: Και σε σένα.
1: Λοιπόν, Άρη, που είσαι Ολυμπιακός, θα σου δώσουμε ένα γράμμα που θα πρέπει να το βάλεις μπροστά σε 10 απαντήσεις. Δηλαδή, αν τα καταφέρεις μέσα σε ένα λεπτό να δώσεις 10 απαντήσεις, τότε θα κερδίσεις ένα σπουδαίο δώρο.
4: Ένα ζευγάρι γυαλιά Ούζου.
1: Έτσι είναι, Κατερίνα.
2: Ούζου.gr. Μπαίνεις μέσα, Άρη, και όσοι μας ακούτε και βλέπετε την πιο hot συλλογή σε γυαλιά που υπάρχει, αφήστε που είναι ανανεωμένο και το site. Ούζου.gr.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με το γράμμα γάμμα.
2: Γάμμα, λοιπόν.
1: Ζώο.
3: Ζάτα.
1: Όνομα.
3: Γιώργος.
1: Πράγμα.
3: Γάντι.
1: Φυτό.
3: Γαριφαλιά.
1: Φαγητό.
3: Γεμιστά.
1: Πόλη.
3: Πόλη.
1: Εύκολη. Η πόλη μου.
4: Πας.
1: Πας.
3: Ανενά.
4: Μπράβο.
1: Χώρα.
3: Γαλλία.
1: Επάγγελμα.
3: Γιατρός.
1: Ομάδα.
3: United.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Εδώ σε θέλω. Ποταμός. Στην Ινδία.
3: Υπάρχει γορτίνη, η λίμνη.
1: Γορτινίας, η λίμνη γορτινίας, θες να πεις. Η λίμνη της γορτινίας.
3: Ναι.
1: Υπάρχει, Γιάννη.
4: Λίμνη γορτινίας.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Θες και κάτι άλλο γρήγορα.
2: Είναι, ρε παιδί μου.
1: Ογά. Τι κερδίζει, τι κερδίζει ο φίλος μας να βρει?
2: Ρε, είναι ποταμός, είναι ποταμός στην Ινδία. Πολύ μεγάλος, είναι ο... Γκίς.
1: Σε Ις τελειώνει,
2: έλα, πες.
1: Ο σύλλος, πώς.
3: Δεν μου έρχεται.
4: Το έπες, αυτό νομίζω.
1: Κάτι είπες.
3: Δάντης.
2: Όχι,
1: Χρήστος
2: γιατί...
1: Δάντης.
2: Περίμενε. Πέσουμε με γάμα, δεν πέσουμε με δέλτα. Πέσουμε με
1: Γάντης,
3: όχι.
1: Γάντης,
2: ο Γάντης.
1: Εντάξει, την άλλη φορά.
2: Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι παρόλα
4: αυτά. Να πάρουμε το τέτοιο, θα πάρουμε
1: τη... Τη Γορτινία, έχει λίμνη.
4: Λέγεται λίμνη Λάδωνα, αλλά είναι στη Γορτινία. Θα το πάρουμε.
2: Μπράβο, στη Γορτινία.
4: Λίμνη Λάδωνα είναι στη Γορτινία.
2: Να σου πω, Άρη. Μοιάζω με το Χάλαντ, πιστεύεις?
3: Όχι, καμία σχέση.
2: Α, σε ευχαριστώ.
4: Α, καλά, τότε η λίμνη λέγεται Λάδωνα. Φιλάκια.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 27 και πάμε στον Παράδεισο και την Κόλαση.
1: Να πάμε, Χρήστο μου, να πάμε.
0: Η Όλγα μας στέλνει το εξής. Αυτόν τον καιρό, λέει, βγαίνω με δύο άντρες.
2: Όμορφα.
0: Ο καθένας καλύπτει κάτι διαφορετικό στη ζωή μου.
2: Μ' αρέσει.
0: Ο ένας είναι μεγαλύτερός μου.
2: Τέλεια.
0: Αρκετά μεγαλύτερος.
1: Πόσο?
0: Εδώ λέει ο 15 χρόνια μεγαλύτερος.
2: Okay.
0: Οικονομικά πολύ άνετος.
2: Δυνατός.
0: Πηγαίνουμε σε ακριβά εστιατόρια. Ναι. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Μου κάνει δώρα κτλ. Ο άλλος είναι στην ηλικία μου ακριβώς. Γελάμε, μιλάμε με τις ώρες. Δεν έχει όμως την οικονομική δυνατότητα για όλα τα παραπάνω. Mm-hmm. Από τον έναν λοιπόν παίρνω την καλή ζωή και από τον άλλον την επικοινωνία κτλ. Η Όλγα μας στέλνει αυτό.
1: Αρνούμε.
0: Για διεύνηση. Είναι ξεκάθαρη η Όλγα. Σου λέει: βγαίνω με δύο άντρες. Θα μπορούσα να πει: βγαίνω και με τρεις άντρες. Κάποιος άλλος να καλύπτει κάτι άλλο.
1: Βγαίνει με
0: δύο άντρες.
1: Μπορεί επίση το να είναι συμφωνημένο.
0: Πολύ καλά.
2: Πάλι καλά που έχει βρει σε δύο.
1: Να είναι ξεκάθαρη για με τους δύο ότι εγώ θα κάνω αυτά τα πράγματα, έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας βάζει το οικονομικό, την ηλικία, όλα αυτά. Τα βρίσκω πολύ πασε. Sorry, Όλγα.
0: Καλά, ναι,
1: είχες και τη γιορτή σου.
0: Η Όλγα.
2: Πότε?
1: Προχθές.
2: Ήταν ναι. Της Αγίας Όλγας.
1: Μάλιστα.
2: Καλά, γιατί μου το πες.
1: Είχες κάποια Όλγα.
2: Βέβαια, είχα κάποια Όλγα. Εντάξει. Ρε φίλε, τέλος πάντων. Πάμε δεν μπορώ τώρα, να κρίνω έναν άνθρωπο τόσο επιφανειακά.
1: Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πώς να συνεισφέρω σε αυτό.
0: Πώς θα φάει όμως ένα μισελενάτο εστιατόριο.
1: Να είσαι με κάποιον και να ερωτευτείς κάποιον άλλον.
0: Θέλει να τρώει
1: μισελενάτα. Μπορείς να το κάνεις με έναν σωστό τρόπο, μπορείς να μην το κάνεις με έναν σωστό τρόπο. Αλλά τώρα να καθόμαστε το 2026 που έλεγες εσύ προηγουμένως για τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα, αν θα μαγειρέψουν και πώς θα μαγειρέψουν.
2: Το πρόβλημα έχει
1: που τις υπερασπίστηκες τις γυναίκες εσύ προηγουμένως.
0: Και πάντα τις υπερασπίζομαι.
1: Το ξέρω αυτό το πράγμα. Να ακούω τώρα αυτό ότι είναι με έναν γιατί πηγαίνει σε ακριβά εστιατόρια και με έναν άλλον γιατί μιλάει.
0: Μια στιγμή.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Ένας άντρας μπορεί να το κάνει αυτό με δύο γυναίκες. Ας το πάμε αλλιώς.
1: Μπορούν να το κάνουν άντρας, όλοι οι άνθρωποι.
0: Ένας άντρας που περηφανεύεται και λέει: εγώ βγαίνω με δύο κτλ. Και...
1: Αν περηφανεύεται. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Και η Όλγα περηφανεύεται ότι βγαίνει με δύο άντρες. Γιατί μπορεί να το κάνει.
1: Δεν είναι αυτός ο προβληματισμός. Βγαίνω με δύο άντρες και περηφανεύομαι.
0: Άλλο, λέω.
1: Ο προβληματισμός, λέω, το θέμα μας εδώ πέρα. Ας κάνει ό,τι θέλει η Όλγα. Δικαίωμα στην αυτοδιάθεσή της έχει. Γιατί μας βάζει όμως το χρηματικό σε αυτή την αντιπαράθεση. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Το θέμα είναι ότι βγαίνει με αυτούς, έχει αυτούς τους δύο συντρόφους. Το θέμα είναι τι λέει ο άντρας της. Δηλαδή έχει πρόβλημα με το...
0: Ο άντρας δεν έχει θέση.
1: Είναι αυτό το...
0: Ο άντρας κάνει τη δουλειά του.
1: Το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Το να πατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο. Είναι αυτή η ιστορία όλη.
2: Εντάξει, σας περνάει καλά ο κόσμος τώρα και εμείς.
0: Ωραία, αν βγάλουμε το οικονομικό. Βγάζω το οικονομικό λοιπόν. Πες ότι μας στέλνουν έναν άλλο προβληματισμό χωρίς το οικονομικό. Και λέει η Όλγα, η άλλη που μας στέλνει το θέμα, ότι είναι με δύο άντρες. Ο ένας την καλύπτει στην επικοινωνία, mm-hmm. γελάνε κτλ. Περνάει ωραία, και ο άλλος την καλύπτει στο σεξ. Αυτό το κομμάτι το καλύπτει ο άλλος. Δηλαδή αυτού του είδους στην επικοινωνία. Τι απαντάς?
1: Θα μιλήσουμε αλλιώς, γιατί δεν έχει βγει ένα πάρα πολύ σημαντικό
0: έχει δύο,
1: κομμάτι
0: λοιπόν,
1: από μέσα.
0: Έχει δύο. Με τον ένα τα πάει πολύ καλά στο σεξ και
1: είναι...
0: με τον άλλον όχι τόσο ωραίο σεξ αλλά γελάει
2: πολύ ωραία
0: και τρώνε ωραία και τρώνε ωραία.
2: Λοιπόν,
0: τι απαντάς εκεί?
1: Αυτός που κάνει σεξ αποκλείται να τρώει και ωραία. Πραγματικά ρε Χρήστο.
0: Τι απαντάς?
1: Απαντώ να κάτσει λίγο να σκεφτεί με τον εαυτό του τι την ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Λέει, εγώ, αυτό
1: τι την ενδιαφέρει. Να κάνει μια κουβεντούλα και με τους δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Και να δει.
0: Να βγει και με τους. Να βγαίνουν μαζί.
1: Υπά...
0: Αυτό λέγεται αλλιώς, δεν λέγεται.
1: Όχι, όχι.
2: Πολύ γαμή. Πολύ γαμή.
1: Αν το έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι και είναι γνώστες του πράγματος, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι γνώστες. Δεν είναι γνώστες.
1: Το καταλαβαίνω. Ας γίνουν γνώστες.
0: Δεν είναι γνώστες.
1: Τώρα και εσύ ρε, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν είναι γνώστες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Δεν ρωτάει κανένας. Δεν θέλει κανένας να ξέρει. Είναι, παίζει,
1: αν δεν θέλει και κανένας να ξέρει.
0: Στην εποχή μας παίζει πάρα πολύ. Δεν θες να ξέρεις τι κάνει ο άλλος. Τίποτα. Δεν ρωτάς κύριος. Πας, βγαίνεις, περνάς ωραία.
2: Τρως.
0: Πίνεις. Τρως, πίνεις. Λοιπόν, κάνει καλά.
2: Κάνει καλά.
0: Κάνει καλά οι φίλοι μας.
2: Και ο άλλος
0: καθένα σε ό,τι μπορεί. Λοιπόν, τι λες Κατερίνα, κάνει καλά η Όλγα, η αντίστοιχη.
1: Δεν μπορώ να πω αν κάνει καλά η
2: Όλγα. Πες κάτι για την Όλγα.
1: Δηλαδή πρέπει να πω οπωσδήποτε κάτι από αυτό που θέλετε
0: εσύ.
1: Όχι, έχω πει. Έχω πει ότι θα πρέπει να... Παλιότερα θα έλεγα κάτι άλλο. Τώρα, με τη γνώση του χρόνου που έχω, τις λέω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη αυτό.
2: Η απάντηση για να είναι δίνεται.
0: Μια στιγμή, συγγνώμη. Ξεκάθαρη είναι, σου λέει, αφού δεν τη ρωτάει κανένα.
1: Ξεκάθαρη απέναντι σε αυτούς, ρε. Όχι απέναντι σε εμάς. Ξεκάθαρη που μας έστειλε μήνυμα.
0: Δεν σου βάζω εγώ το εξής. Ήρεμα λίγο. Ήρεμα. Χαλάρωση.
2: Παραλλαγή θα κάνει.
0: Χαλάρωση. Χαλάρωση. Χαλάρωση.
1: Αλλά θα τρώνε σίγουρα καλά.
0: Άκουσε μου. Δεν τη ρωτάει. Οι δύο δεν του νοιάζει. Δηλαδή τι λένε, βγαίνουν έξω, δεν τη ρωτάνε τι κάνει. Δεν τη ρωτάνε τι κάνει. Τα λοιπά. Περνάνε
2: να παραγγείλουμε,
0: ωραία.
2: Λέει ο άλλος. Μπορούμε να παραγγείλουμε.
0: Μπράβο. Να παραγγείλουμε κατευθείαν. Πάμε. Τότε τι λες, καλά κάνει.
1: Άμα δεν υπάρχει πρόβλημα, καλά κάνει. Ναι.
0: Okay, άρα.
1: Άμα δεν
0: καλά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, Χρήστο, κανένα.
2: Χωρίς
1: να
2: θέλω να. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω να παθιάζεσαι τόσο πολύ με ένα τέτοιο, ρε φίλε.
0: Όχι, θέλω να δω λίγο. Έχεις, θέση, το έχεις...
2: Η απάντηση μήπως δίνεται. Από τι? Το σαν σήμερα.
0: Α, βέβαια.
2: Ότι ήταν 13 Ιουλίου του 1989.
0: Τεράστια μέρα.
2: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται στην αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Άσχετο.
1: Άσχετο, ναι.
2: Δήμητρα Λιάννη.
1: Άσχετο,
2: στο ναό
1: ναι.
2: της Ελευθερώτριας.
1: Άσχετο, ναι.
2: Μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.
1: Άσχετο με την καθόλου υπόθεση. Άσχετο. Ναι.
0: Τι έγραφε
1: εντελώς.
0: Τότε. Τι έγραφε
1: εντελώς.
0: Τότε. Η Αυριανή τι έγραφε, παιδιά.
1: Να σας πω κάτι ωραία που γράφει εδώ πέρα το χαρτί μου, όμως που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά, αλλά θα βοηθήσουν πάρα πολύ κόσμο. Πώς θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί να πηγαίνει η επόμενη Όλγα σε έναν τέτοιο θεραπευτή να την βοηθήσει το τι να κάνει. Διότι μιλάμε
0: θεραπευτή.
1: Για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, παιδιά, προσφέρει και αναγνωρισμένα πτυχία, αλλά και μεταπτυχιακά. Έχει 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες, βρίσκονται στο νέο κόσμο. Μπορείτε να κάνετε τις σπουδές σας διαζώσεις ή με υβριδική φίτηση. Τα προγράμματα αυτά διδάσκονται όλα στα ελληνικά και μέχρι 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Άρα, πληκτρολογήστε τώρα www.icps.college ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-645-6565 για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δρόμος 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: Ο δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
7: Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους. Και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
8: Η ταινία της εβδομάδας από τον δρόμο 89,8 και την Tanwir.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις την DBI, αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: πω διάφορα για την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί σήμερα θα τη δω.
1: Σήμερα, σήμερα η προβολή.
0: Και αύριο θα σας πω έτσι διάφορα.
2: Τι ωραία. Γιατί δεν μπορείς να έρθω.
0: Με έχουν καλέσει από την, ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με έχει καλέσει μαζί με τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου. Με κάλεσαν, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις.
2: Έχω φάει πόρτα, το κατάλαβες αυτό.
1: Και εμένα με προσκάλεσε ο αδερφός μου. Μου λέει, με προσκάλεσε σε μια, θα γίνει μια ειδική προβολή. Μου λέει, θες να πάμε για την Οδύσσια μια μέρα πριν βγει.
0: Ναι, ξέρω, ναι.
1: Του λέω, να πάμε. Μου λέει, είναι 4 τα ξημερώματα. Ότι 4 τα ξημερώματα. Μου λέει, κάνω μια ειδική προβολή.
0: 4-6.
2: Αργεντινή.
0: 4-7 μάλλον.
1: Είναι 2,5 ώρες. Του λέω, θα τελειώσει 6,5-7. Δεν θα προλάβω όρια. Θα προλάβω στο ραδιόφωνο.
0: Και σου λέει, ρε φίλε, ποδόσφαιρο πώς βλέπεις.
1: Και μου λέει, ναι. Και του λέω, ρε, είναι. Μου λέει, καλύτερη ώρα. Δεν θα έχει φασαρία, δεν θα έχει τίποτα. Μου λέει, πιτσιρίκια.
0: Κάποτε βλέπαμε.
1: Του 4
2: ώρες. Άλλο το μεταμεσονύχτη και άλλο
0: 4 ώρες. Είναι γερμανικό.
2: Πάντως, όταν βγήκε το τρέιλερ, λέει, από την ώρα που βγήκε, έχει δεχτεί πάρα πολλές αρνητικές κριτικές ταινία αυτή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Όχι, το τρέιλερ θετικές έχει, εγώ διάβαζα.
1: Όσοι έχουν δει την ταινία, εγώ έχουν αποθεώσει. Το τρέιλερ έχει, αυτό που λέει η Κατερίνα.
0: Και ο Guardian έγραψε καλά.
1: Το τρέιλερ στο YouTube έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές χιλιάδες αρνητικές ψήφους. Αλλά είναι στο τρέιλερ. Κατάλαβε, πατά στο YouTube το χεράκι το κάτω που δεν σα αρέσει.
2: Εγώ που είδα το τρέιλερ το Σάββατο που πήγα να δω μία ταινία.
1: Ποια ταινία το βράδυ. Εσύ.
2: Α, θα σας πω τώρα. Δεν μου άρεσε το τρέιλερ. Δηλαδή, από όλο αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Νόλαν, να έχουν πάρει μόνο αυτές τις σκηνές και να δείχνουν αυτό το πράγμα, με έπιασε μια μικρή μέσα μου απογοήτευση.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδάκι.
1: Το τρέιλερ είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι εσύ... τέχνη το τρέιλερ.
2: Βέβαια, αυτό το
0: εσύ
2: λέω.
0: Τι είδες, πήγες να δεις μια άλλη ταινία και είδες το τρέιλερ. Τι είδες, τι ταινία είδες.
2: Λοιπόν, ακούστε, αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το staycation, τι ωραία μπορείς να περάσεις όταν κάνεις διακοπές στην ίδια στην πόλη. Είναι ασύλληπτο. Εγώ έφυγα, ας πούμε, το Σάββατο. Το απόγευμα πήγα στο μετρό στο Χαλάνδρι, πήρα το μετρό μου, ήταν, το πήρα 8 παρά 7 πρώτα λεπτά, 8 και κάτι ήμουνα κάτω στο κέντρο.
1: Πού κατέβηκες?
2: Κατέβηκα στο Μοναστηράκι, όχι στο Θησίο, για να πάω αυτή τη διαδρομή μέσα από την αρχαία αγορά που ήταν πάρα πολύ ωραία και ενδεχομένως... αυτή η διαδρομή μέσα σε βγάζει ακριβώς μπροστά στο σινεμά, στο Θησίο.
1: Ενδεχομένως δεν κατέβηκες στο Θησίο γιατί δεν έχει και στάση στο Θησίο.
2: Έχει.
1: Δεν έχει μετρό. Έχει ηλεκτρικό.
2: Έπρεπε να, ναι, έπρεπε να αλλάξω από το Σύνταγμα.
1: Ενώ στο Μαστιάκι
2: ναι,
1: δεν μένεις αυτό.
2: Έπρεπε να πάω από το Σύνταγμα, να ναι, κάνεις... για να πάρω το άλλο και να κατεβώ στο Θησίο. Πολύ σωστά. Θα έπρεπε να κάνω αλλαγή, αλλά δεν την έκανα.
1: Καλύτερα στο Μοναστηράκι να κάνεις και βόλτα.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εν τω μεταξύ, βγαίνεις μπροστά ακριβώς στο Σινεμά Θησίο και αυτό χωράει, ξέρω εγώ, 300 ανθρώπους μέσα. Είχε μία ουρά όταν φτάσαμε, πάρα πολύ μεγάλη μέχρι να μπούμε, και όταν φτάσαμε εμείς να πάρουμε το εισιτήριο, η ουρά ήταν, δεν ξέρω να σας πω πόσα μέτρα μετά.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό, μάλιστα. Και τουρίστες,
1: είχε τουρίστες συνήθως εκεί.
2: Είχε τουρίστες.
1: Αυτό και το Σινέ Παρί είναι οι κινηματογράφοι που μαζεύουν και πολλούς τουρίστες.
2: Τι ωραίο και το Σινέ Παρί που είναι.
1: Αλλά και το Θησίο είναι φανταστικό.
2: Καταπληκτικό,
1: είναι πολύ ωραίο.
2: Καταπληκτικό.
1: Έφαγε τη ρόπιτα.
2: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, ξέρεις, για αυτή την τυρόπιτα.
1: Θρυλική τυρόπιτα.
0: Καλά μας δουλεύεις.
1: Θρυλική τυρόπιτα, βέβαια.
0: Πολύ γνωστή.
1: Αυτή η μυρωδιά που βγαίνει εκεί από το κυλικείο, μέσα ουρές.
2: Η κουρού. Ήτανε καταπληκτική κουρού.
0: Ναι, ναι, ναι, φανταστική.
2: Φρεσκότατη, εννοείται πήρα.
1: Θα τις ψήνω εκείνη την ώρα και μυρίζει όλο.
0: Είχε ωραία το τυρί μέσα, πολύ ωραία και σφολιάτα, ωραία, ναι.
2: Θα άρχισε σε 9 η ώρα, ξεκίνησε 9 και 17 προφανώς
1: για να
2: πέσουν
1: λίγο,
2: και τα φώτα της πόλης, γιατί έτσι είναι, νυχτώνει αργά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και είδα μία καταπληκτική ταινία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Λέγεται The Invite, είναι τώρα.
1: Α, η πρόσκληση.
2: Η πρόσκληση.
0: Ναι, πρόσκληση.
2: Την έχετε ακούσει
1: την έχω ακούσει,
0: ναι, ναι,
2: είναι, παίζει ο Seth Rogen, η Olivia Wilde, η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία, η Penelope Cruz και ο Edward Norton.
0: Ναι.
2: Και είναι, όταν τη δείτε, φάση, ας πούμε, πολύ Woody Allen-ική. Είναι σαν να βλέπεις και λίγο θέατρο στο κινηματογράφο.
1: Έλα,
2: είναι
1: εσύ.
2: Πάρα πολύ ωραία η ταινία. Έχει να κάνει με τις σχέσεις των δύο ζευγαριών. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Τίθενται και διαστήματα έτσι
1: της.
2: Πολύ σοβαρά μέσα. Αλλά είναι όλο μια υπέροχη ταινία για να δει κανείς σε ένα σινεμά
1: θερινό.
2: Έτσι, θερινό. και να κάνει μια τέτοια βόλτα μετά στο κέντρο της πόλης.
0: Κομμωδία είναι. Κομμωδία δεν είναι. Έτσι.
2: Είναι μια δραματική κομμεντή. Ναι. Γελάς πάρα πολύ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με σεξ. Ξέρω εγώ, το ένα το άλλο είναι αυτό το ζευγάρι. Να μην το σα πω.
1: Σε Θρόγγεν μου αρέσει πολύ. Φάτσα, πολύ ωραία φάτσα ο Σε Θρόγγεν.
2: Είναι καταπληκτικό. Το ζευγάρι το ένα είναι η Ολίβια Γουάλτ με το Σε Θρόγγεν και το άλλο είναι ο Έντουαρτ Νόρτον.
1: Με την Πενέλοπε.
2: Πολύ
1: ατέρια στο ζευγάρι μου κάνει αυτό.
2: Το τι σας περιμένει, να δείτε, δεν φαντάζεστε.
1: Πενέλοπε Κρούζ, μόνο αυτό πες μου. Είναι σε καλή φάση. Πενέλοπε Κρούζ.
2: Θα σου πω κάτι.
1: Είναι.
2: Σε καταπληκτική φάση.
0: Την είδα στο Μουντιάλ.
2: Σε καταπληκτική.
1: Με το
0: Μπαρδέ μαζί. Έχουν πάει σε 2-3 παιχνίδια. 2,5 αστεράκια έχει στο Θηνόραμα η πρόσκληση.
2: Δεν είναι για 2,5
1: αστεράκια.
0: Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γράφει.
1: Με ευσύνη εμένα.
0: Οι άλλοι, βλέπω τον Κύρκο στην αυγή, 3 αστεράκια. 5! Ο Δανίκας, 5 αστέρια έχει ο Δανίκας, παιδιά.
1: Αυτό είναι
2: ύποπτο.
0: 3 αστέρια Δημητρόπουλος.
2: Ακούστε, αφήστε τα αστέρια.
0: Από 2,5 και πάνω παίζουν.
2: Αφήστε τα αστεράκια λίγο αυτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία αυτή. Αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ εμπιστεύω με Κατέρινα Καραβάτου.
2: Την προτείνανε επιφύλακτα.
1: Και Έρλι Χάλαντ.
0: Τα 2,5 δεν είναι λίγα.
2: Ρε δεν παιδί είναι. Μου, όταν ακούς 2,5 είναι... στα 5 είναι ένα μέτρο.
0: Το 2,5 και πάνω είναι ok. Είναι okay. Περισσότεροι έχουν 2,5-3 εκεί παίζουν.
2: Να πάτε στο The Invite.

0: Δρόμος 89,8 και καλά, είναι τρομερό από το σαν σήμερα βρήκα, κάτι δεν το ήξερα, ένα απίστευτο γεγονός που έγινε το 72. Ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλείου, ο Αριστίδης ο Μούμογλου, πέτυχε 145 πόντους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τον ΒΑΟ, ναι.
1: Μούμογλου, έχει μείνει στην ιστορία βέβαια.
0: 100, δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Είχε πάει το παιχνίδι.
0: 145 πόντους. Πόσο τελείωσε το παιχνίδι.
2: Τι 100... λέτε ρε παιδιά.
0: Μπάσκετ.
2: Όχι, το κατάλαβα ότι είναι μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Αλλά...
0: ένας παίκτης έβαλε 145
1: πόντους. Πόσο είχε λήξει, 180...
0: 170, 70, 94. 94. Καλά, πόσο κράτησε αυτό το παιχνίδι.
2: Τρία χρόνια. Παίζανε.
0: Καλωρικά
2: να
0: πω.
2: Έβαλε.
0: Πώς ήταν να βάλει.
1: 145
0: πόντους, φίλε.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Ούτε στο NBA έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να... για κοίτα, είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό. Υπάρχει
2: κανονικά
0: να έχει
2: πρέπει
0: παραπάνω.
2: Να είναι βραβείο Γκίνες αυτό.
0: Αν, έχει,
2: είναι, αν είναι κανονικός αγώνας.
1: Βέβαια. Αν είναι βέβαια.
0: Όχι, κανονικός αγώνας είναι. Είναι.
1: Όχι, κανονικός αγώνας είναι.
0: ΒΑΟ.
1: Κανονικός. Δεν ξέρω αν έχει
0: κατηγορία.
1: Παράταση, αλλά δεν μπορεί να έχει παράταση γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά στους πόντους. Ενώ δεν είναι
0: σωστά,
1: κοντά.
0: Ναι.
1: Άρα είναι... και άρα είναι κανονικός αγώνας.
0: 76 πόντι διαφορά
1: 76
0: είναι.
1: 76 πόντι διαφορά. Οπότε δεν
0: μπορεί. 170-94 έβαλε 145 ο Μούμογλου.
2: Μα αυτό τι ήταν συνέχεια, ήταν και βαρούσε.
1: Μάλλον πήρανε... βαρούσε. Παπαπούπα.
0: Εντύπωση μου κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη σου, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 14, ακούστε με καλά, στις 14 και 15 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, θα βρούμε το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος, κέντρο-κέντρο. Οπότε μπορούμε να πάμε να ανακαλύψουμε τα αγαπημένα beauty προϊόντα, να δοκιμάσουμε καλοκαιρινά looks, να ζήσουμε μοναδικές beauty εμπειρίες και βέβαια να ζήσουμε όλοι μαζί και πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Ελάτε να ζήσουμε λοιπόν από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και να χαρίσουμε στο καλοκαίρι μας περισσότερη λάμψη.
0: Τους περισσότερους πόντους σε αγώνα του NBA έχει βάλει ο Chamberlain. 100 πόντους. Το 1962 έβαλε 100 πόντους σε έναν αγώνα.
1: Αλλά... Μούμογλου 100 είχε βάλει στο ημίχρονο.
2: Ναι,
0: αλλά σε επίπεδο Guinness, το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών κατέχει, λέει, ένας Σουηδός, ο οποίος πέτυχε 272 πόντους σε έναν αγώνα το 1978. Σημειώνοντας ο ίδιος κάθε πόντο της ομάδος του. 272-0.
1: Αλήθεια λες.
2: Δεν γίνεται.
0: 272-0 στην, είναι ο 13χρονος Σουηδός Mats Wermelin.
2: Συγγνώμη, αυτοί παίζανε μεταξύ τους εννοείς. Τα παιδάκια σε ομάδα.
0: Δεν ήταν παιδάκια, όχι, δεν ήταν παιδάκια. Ήταν 13, ήταν πολύ ψηλός. Ήταν, έπαιζε σε ομάδα κανονική.
2: Σε και ομάδα που έβαλε... παίζαν άλλοι που ήταν 25, έπαιζε το άλλο που είναι 13.
0: Ήταν 16-17 χρονών, σε αγώνα κανονικό όμως.
2: Δεν πιάνεται αυτό, δικό μας πιάνεται.
1: Ο Μούμογλου.
0: Πάντως για να πάει σε, να μπει στο Guinness, έχουμε 100 ευρώ σήμερα.
1: Μισό λεπτό
0: παιδιά.
1: Να πω πριν τα 100 ευρώ, πολύ γρήγορα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο θέλετε, παιδιά, πείτε μου τι άλλο θέλετε. Το μπάρι σε καλή. Και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άσε στην άκρη τα θάτα, ίσωστα. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Και σε πετάει και με ασφάλεια κιόλα αυτό το σημαντικό δώρο. Λοιπόν, να πούμε 100 τα ευρώ.
2: 100 θα δώσω.
0: 100 τα ευρώ σε λίγο από την Κατερίνα μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Σας περιμένουμε 2-11-18-91-8. Το 98.
2: 100 ευρώ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Το σώμα σου θυμάται πως πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω. Μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
18: Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 3. Ξεκινάει η τρίτη μας ώρα, παιδιά.
2: Και φαντάζομαι και έγιεστε να μάθετε αν μοιάζουμε το Χάλαντ σύμφωνα με το κοινό μας που ακούμε να ακολουθεί.
3: Δώσε ποσοστό.
2: Λοιπόν, το ποσοστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε μετά από μία ώρα είναι 33-67. Ξαναπήγε στο
1: 33-67. Σταθερά.
2: 67, ναι, μοιάζουμε το Χάλαντ. 33, δεν μοιάζουμε.
3: Είναι
2: το
3: καλό το ποσοστό.
2: Ρε παιδιά, στηρίξε να πάει ένα 50-50 για όνομα του Χριστού.
3: Είναι καλό το ποσοστό.
2: Δεν μοιάζουμε το Χάλαντ.
1: Πάνω από 70.
3: Πάμε,
1: όλοι ψηφίστε
3: να
1: πάνω από 70.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε, παιδιά, έχουμε τόσα θέματα να
2: ασχοληθούμε. Να σας πω ότι είδα κάτι σοκαριστικές φωτογραφίες, δεν σας νοιάζουν σε αυτά, αλλά αυτό πω εγώ. Τι ωραία εμφάνιση που έκανε η πριγκίπισσα Κέιτ στο Wimbledon, στον τελικό.
3: Ποιος κέρδισε?
2: Να πάει όλος ο κόσμος, δεν ξέρω.
3: Καλά, σοβαρά μιλάς. Δεν ξέρεις ποιος κέρδισε τον τελικό?
2: Όχι. Ξέρω όμως τι ωραία. Δες, Χρήστο, τι ωραίο φόρεμα φοράει η πριγκίπισσα.
1: Τι. Σιγά.
2: Τι.
3: Σιγά.
1: Ωραία. Απρασινάκι σαν
3: σιγά, έχουμε δει και καλύτερα.
2: Συγγνώμη. Με μια τσαχπινιά παράλληλα.
3: Σιγά.
2: Είναι πάρα πολύ ρε.
1: Εδώ κοιτά. Κοιτά τι φοράω.
2: Είναι περίπου το ίδιο χρώμα.
1: Είναι το χρώμα με το σορτσάκι
2: με
1: που φοράω.
2: Με τη πριγκίπισσα Κέιτ το σορτσάκι που φοράς.
1: Εντάξει, είναι πριγκιπικό το
2: πάρα
1: σορτσάκι
2: πολύ
1: μου, ναι.
3: Ο Σίνερ κέρδισε το
1: Σίνερ,
2: μπράβο στο Σίνερ.
3: 3-1 κέρδισε τον τελικό των Σβέρεφ.
2: Πήγαν εκεί πέρα συγγυνεξή και τέκνη, η βασιλική οικογένεια, ενώ δηλαδή η οικογένεια του Βιλιέμ και τη Κέιτ. Πάρα πολύ.
1: Η πριγκιπική οικογένεια τη Νορβηγία ήταν σύσσωμη στο Μουντιάλ.
2: Για να με θαυμάσουν.
1: Για να δουν εσένα.
3: Βέβαια.
1: Το Σίνερ το έχετε δει το έργο?
2: Το Σίνερ.
3: Σειρά.
1: Όχι τη σειρά Σίνερ. Αυτό είναι άλλο.
2: Την ταινία, την Οσκαρική.
1: Ναι, ναι.
2: Την ήταν, ναι.
1: Την είδες?
2: Λοιπόν, άκουσα να δεις τι μου συμβαίνει με αυτή την ταινία. Το έλεγα προχθές στη φίλη μου την Νατάσα.
1: Δεν έχω καλά λόγια.
2: Στην πρώτη μία ώρα ενθουσιάζεσαι.
1: Τρεις ώρες είναι.
2: Τι ταινιάρα είναι αυτή, ρε εσύ? 2,5 ώρες σίγουρα. Τι ταινιάρα είναι αυτή? Τι φάση, τι καταπληκτικό όλο. Μπαίνει σε μια ατμόσφαιρα. Μετά
1: βαριέσαι.
2: Βλέπεις άλλη ταινία. Ξεκινάει μια άλλη ταινία.
1: Άρα
2: δεν
1: βλέπεις
2: έχει καμία
1: ταινίες.
2: Σχέση, ναι. Με αυτή, μόνο που η δεύτερη ταινία εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή την είδα μέχρι το τέλος, Χρήστο, μόνο και μόνο για να μην πω ότι την άφησα. Και να
3: για
2: να
3: μην παρεξηγηθούν και οι ηθοποιοί.
2: Για να μην παρεξηγηθεί, γιατί ο άνθρωπος
3: είχε
2: πάρει και ένα Όσκαρ, καταλαβαίνεις.
3: Όχι, μπράβο, καλά έκανε. Σε ευχαριστώ.
2: Όχι, στο overall, αν κάποιος λέει τι να δω, να πάω ας πούμε μια βόλτα για περπάτημα, να δω το Σίνερ, να πας βόλτα για περπάτημα.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια λες ότι είδες άλλη ταινία, θα μπορούσε να είναι μια άλλη ωραία ταινία. Ήταν μια ταινία που δεν σ' άρεσε όμως.
2: Ήταν μια
1: αυτό
2: ταινία
1: λες.
2: Που δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Άρα δεν
2: και
1: είχε
2: εντελώς
1: συνοχή.
2: Ανακόλουθη με το πρώτο μέρος της ταινίας.
1: Θα μπορούσε αυτό βέβαια να είναι άποψη του σκηνοθέτη.
2: 100% ήταν, ναι. Άποψη του σκηνοθέτη.
1: Δηλαδή να είναι επίτηδες αυτό. Να είναι
2: επίτηδες
1: και
2: προφανώς.
1: Να έχει ενδιαφέρον.
2: Για αλλά μένα δεν είχε, για εμένα δεν είχε καθόλου.
1: Και για πολλούς δεν είχε, όχι μόνο για σένα, το άκουσα αυτό. Μάλιστα, ωραία. Γιάννη, είδες καμία ταινία να μας πεις, να σχολιάσεις?
3: Δεν είδα τίποτα. Δεν
2: να σας πω όμως ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και το Σάββατο που πήγα μετά την τυρόπιτα και την ταινία που ήταν καταπληκτική, ναι, όπως σας είπα. Ήταν ότι όταν έβλεπες την ταινία, έβλεπες και την Ακρόπολη που την έχουν τόσο ωραία φωτίσει, παιδιά. Και μέχρι πολύ αργά το βράδυ ήταν μιλιούνια ο κόσμος ο οποίος ανέβαινε πάνω στον Ιερό Βράχο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλού τουρίστες.
1: Ναι,
2: και ήταν μέχρι πάρα πολύ αργά άνθρωποι πάνω στην Ακρόπολη.
3: Συγγνώμη, δεν κλείνει η Ακρόπολη?
2: Τι ώρα κλείνει η Ακρόπολη? Γιατί εγώ έχω βγάλει φωτογραφία
3: με
2: ανθρώπους
3: με
2: πάνω στις 9 και κάτι.
3: 9 και κάτι.
2: 9 και κάτι ήταν
3: το θεωρώ
2: ακόμα
3: απίθανο.
2: Τώρα αφού θα σου δείξω τη φωτογραφία.
1: Και,
2: εντάξει,
1: και είναι πολύ ωραίο που πια στην Ακρόπολη δεν μπορούν να πηγαίνουν και άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα πριν. Έτσι. Άνθρωποι δηλαδή με κινητικά προβλήματα. Που
3: καλά,
1: μπορούν
3: και πριν μπορούσαν να πηγαίνουν.
1: Πολύ άνθρωποι. Δύσκολα. Η πρόσβαση πια είναι πάρα πολύ καλή και μπράβο. Και πόσο θυμάμαι τότε όλους αυτούς τους γκρινιάριδες. Όλους αυτούς που λέγανε πω χάλασε η Ακρόπολη που φτιάχναν το. Ξέρεις, εκείνον τον δρόμο που φτιάξαν. Όλοι οι αδιανόητοι αυτοί γκρινιάριδες που βέβαια τώρα βλέπουν το αποτέλεσμα, το οποίο είναι, έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές και τα καλύτερα σχόλια.
2: Πάντως,
1: από όλους παγκοσμίως.
2: Δεν έχει ένα μήνα που είχαμε βγάλει μία κυρία που ήταν νομίζω η πρόεδρος των Ξεναγών, που έλεγε ότι το ασανσέρ που είναι για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες πάρα πολλές φορές δεν δουλεύει.
1: Αυτό είναι θέμα, αυτό πρέπει να το φτιάξουν.
2: Και το είχαμε βγάλει και είχαμε πει ότι ξέρεις, το είχαμε αναδείξει το θέμα αυτό. Και πρέπει βέβαια να γίνει κάτι γι' αυτό. Okay. Αν δεν έχει γίνει ήδη, δηλαδή.
3: Για να μας αποθεώνουμε.
1: Μα συγγνώμη, η Κατερίνα είναι ειδική στο ασανσέρ.
3: Στο ασανσέρ πρέπει να το
1: δηλαδή, οποιοδήποτε θέμα ασανσέρ το αναλαμβάνει προσωπικά.
2: Όχι, αλλά είναι αλήθεια όμως ότι αυτό συνέβαινε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να έχει κάνει την εγκατάσταση και η εγκατάσταση να μην λειτουργεί, ειδικά σε χρόνο όπου είναι τόσο νευραλγικός για τη χώρα μας. Όχι και γενικά δηλαδή.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο Κηφισό, στα δύο ρεύματα, από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Λεωφόρο Ηρακλείου. Είναι μποτιλιαρισμένη εκεί η κατάσταση, θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 λεπτά. Έχει καθυστερήσεις και στην περιφέρεια Γήμητου, μέχρι την έξοδο της Λουκίσης Πλακεντίας. Καθυστερήσει στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι. Καθυστερήσει επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 13. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 100 είναι τα ευρώ σήμερα.
2: 100 θα δώσω.
1: Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Είσαι ο Γιάννης, είσαι ο Γιάννης.
4: Τρίτος άντρας σε μια μέρα.
1: Είναι ο... Το βρήκα.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Βρήκες ότι είναι ο Γιάννης.
1: Το είπα.
2: Το είπες, ναι.
1: Ναι. Και είναι ο Γιάννης.
2: Πώς ήρθε τον λένε Γιάννη?
1: Έχω κληρονομικό χάρισμα.
2: Άκου, άκου, Χρήστο. Αν όντως αυτό συμβαίνει, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα το κατάλαβες. Είμαστε δύο χρόνια.
4: Δεν σου καταλάβει τον καιρό. Δεν σου καταλάβει τον καιρό.
1: Πόσες φορές έχω βρει ονόματα και επαγγέλματα.
4: Πας και παίρνει ένα Ασυμπίλιο εδώ, έχει εδώ πέρα τον.
1: Μ' αρέσει να παίρνει Ασυμπίλιο όταν έχει εδώ το νούμερο 1.
2: Ασυμπίλιο για τα πάντα.
1: Πάρα Ασυμπίλιο εσύ. Γιάννη, επιστρέψε εμένα.
2: Ασυμπίλιο forever and ever.
1: Γιάννη. Να μαντέψω, μήπως το παρατσούκλι σου είναι και τσέλιγκας?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Άκου, άκου, Χριστό. Άκου, Χριστό. Άκου, Χριστό.
1: Περίμενε, μήπως έχεις μουστάκι?
3: Τώρα όχι, είχα όμως.
1: Είχε.
2: Χριστό.
1: Μήπως. Τι άλλο. Ό,τι θες. Μπορώ να βρω τα πάντα.
2: Όχι, όχι.
1: Τα πάντα, τα
2: πάντα. Βρες κάτι άλλο.
1: Τα πάντα,
2: βρες το ζώδιο, ρε.
4: Τι δουλειά κάνει?
1: Μέχρι αμάξι μπορώ να το πω. Τι αμάξι έχει?
2: Βρες το ζώδιο. Βρες το ζώδιο. Τι ζώδιο?
1: Ζώδια ασχολούμαι.
2: Δεν
1: ασχολούμαι ζώδια. Αυτά είναι τα έχω αφήσει σε σένα. Όχι, ζώδια. Εντάξει, είπαμε. Βρίσκουμε τι αυτοκίνητο έχει.
2: Τι αυτοκίνητο έχει?
1: Τώρα έχει αλλάξει. Νομίζω πήρε κάτι καλύτερο από αυτό που
2: είναι. Γνωρίζεστε, ρε, τι γίνεται?
1: Όχι, ρε, δεν γνωριζόμαστε. Απλώς τυχαίνει να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τους ακροατές.
2: Πρέπει
1: μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας.
2: Να το σκεφτούμε αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελόν σου αρχικά και μετά και προς όφελόν μας.
1: Εγώ προς όφελός μου το έχω χρησιμοποιήσει και δεν έχει πάει πολύ καλά. Γιατί τα κάνω φιλοκερδός αυτά. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Τσέλιγκα, θα.
3: Ναι.
1: Σου κάνω την εξής ερώτηση. Σινεμά πηγαίνεις?
3: Πολύ σπάνια.
1: Πολύ σπάνια. Η Κατερίνα πηγαίνει και αυτή σπάνια. Και όταν πηγαίνει γίνεται γεγονός. Δηλαδή ειδοποιείται το μετρό ηλεκτρικό στα ταξί ότι βγαίνει καραβάτο έξω από το σπίτι. Γίνεται κινητοποίηση. Έτσι δεν είναι? Γίνεται μια ιστορία. Τι τρώσεις?
4: Να ρωτήσω, έχεις πριβέ βαγόνι στο μετρό?
2: Αλήθεια. Αυτά που μου έρχονται να σας πω, αυτά δυστυχώς,
1: ναι, ναι,
2: δυστυχώς
1: ναι.
2: Δεν λέγονται στον αέρα. Μόλις όμως ο Γιάννης ο Τσέλιγκας αποχωρήσει από τη γραμμή και ο Δημήτρης ο Αρετάκης κλείσει τα μικρόφωνα, τότε θα πω αυτά που αισθάνομαι.
4: Συγγνώμη, ο Τσέλιγκας είναι επώνυμο ή ιδιότητα?
1: Όχι, όχι, είναι παρατσούκλι.
4: Παρατσούκλι.
1: Έτσι δεν είναι, παρατσούκλι?
3: Ναι.
4: Okay.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Τσέλιγκα, η Κατερίνα πήρε το μετρό στις 7 παρά 8 ή στις 8 παρά 7. Έχουμε λοιπόν δύο, πρόσεξε, μην απαντάς με ταχύτητα, με βιασύνη, με παρορμητισμό. Θέλω την προσοχή σου, γιατί 100 ευρώ κρύβονται από αυτή την απάντηση, βρίσκονται κάτω από αυτή την απάντηση. Φεύγει από το σπίτι, πάει να πάρει το μετρό. Είναι 8 παρά 7 ή 7 παρά 8?
3: Στις 8 παρά 7.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο Γιάννης πάει ταμείο. Είναι αυτή η απάντηση? Μεγάλη αγωνία.
2: Χριστέ μου, μέχρι και εγώ που το πήρα δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή. Έτσι που το παίζει ο Φερεντίνος. Το πήρα 8 παρά 7 πρώτα.
1: Ναι! Ναι ρε Χάλαντ. Ναι. Ναι, ρε Χάλαντ.
2: Όντως 8 παρά 7 το πήρα.
1: Μπράβο, γιατί ρε,
2: η παράσταση
1: ρε.
2: Ήταν στις 9. Που πότε ξεκίνησε η παράσταση όμως?
1: Η παράσταση
4: 9 και 17.
2: 9 και 17. Μπράβο.
1: Γιάννη, σε περιμένουμε με τα 100 ευρώ να μας κάνεις και ένα ωραίο κερασματάκι. Εντάξει, Γιάννη. Ο Γιάννης τρώει γιαουρτάκι, ο άλλος ο δικός μας εδώ, να ξέρεις τι τρώμε. Γεια σου, Γιάννη.

0: Γίνεται. Το είπα καλά.
1: Όχι. 9 και 20.
0: Ήταν όμως καλή η προσπάθειά μου.
1: Μα και ο Χάλαντο έχει πει ότι δεν έχει καλή φωνή. Ο οποίος τι έκανε.
2: Τραγούδησε.
1: Δεν ξέρεις τι έκανε ο Χάλαντο. Μέχρι τα 16.
2: Όχι.
1: Ο Χάλαντο ήταν σε ένα σταυροδρόμι κάποια στιγμή στη ζωή του.
0: Λέγε,
1: τι να κάνει. Να ακολουθήσει το δρόμο του ποδοσφαίρου που καλώς έκανε ή να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε. Δηλαδή να ραπάρει.
0: Ράπαρε ο Χάλαν.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Έβλεπα ένα αφιέρωμα στο Χάλαν που ήταν κανονικά. Ναι, με τις ρήμες, το αυτά, σε κοινό.
2: Έφτυνε ρήμες, Κατερίνα.
0: Κοίταξε να δεις αυτό όμως. Άμα το έχει, τον ακολουθεί για πάντα. Καλά έκανε που πήγε στο ποδόσφαιρο για τα χρόνια που να παίξει και μετά θα αρχίσει να ραπάρει. Και άνετα θα είναι και ντύν όλο όπως πρέπει το πράγμα και θα ραπάρει κιόλας.
1: Πού είναι η περιουσία του τώρα, πού κυμαίνεται, Γιάννη?
2: Η περιουσία του Χάλαντ. Εντάξει, επειδή καταλαβαίνω.
1: Είναι στην 500.
2: Επειδή καταλαβαίνω τι θες να πεις, όχι. Είναι πλουσιότερος βάσει οικονομικών στοιχείων από την Κατερίνα. Προς το παρόν όμως, Χρήστο. Προς το παρόν.
0: Παιδιά, ειλικρινά θα σας ακούσει κανένα.
2: Προς το παρόν. Όχι, μα εγώ είπα Χάλαντ είναι. Έχει μεγαλύτερη περιουσία από σένα.
0: Και θα νομίζει ποιο κριτή για μένα. Ποια εμένα που παίρνω το μετρό κανονικά αυτό. Δηλαδή, αν ήμουν ο Χάλαντ, θα ερχότανε, θα με πέρανε με τις λιμουζίνες οι οδηγοί για να με πάνε να δω μία ταινία που θα είχαν κλείσει όλο το σινεμά. Για να. Εγώ βλέπεις όμως.
2: Ταπεινή.
0: Όχι, κανονικός άνθρωπος λέγεται. Κανονικός άνθρωπος λέγεται. Και επίσης, επειδή με έχετε βάλει σε αυτή τη φάση και επειδή τρέχει αυτή η δημοσκόπηση.
2: Συγγνώμη, πριν το πεις.
0: Και
2: πριν
0: επειδή
2: το πεις.
0: Έχετε ψηφίσει πάρα πολύ.
2: Για να δεις το, μου στέλνει μια ακροάτρια ένα άρθρο από την Athens Voice που λέει η 24χρονη που έγινε viral επειδή μοιάζει απίστευτα με τον Erling Haaland.
1: Ναι, είναι ένα μοντέλο.
2: Αν μοιάζει αυτή με τον Haaland, εσύ πραγματικά δεν ξέρω. Τολμάει αυτή να πει ότι μοιάζει με τον Haaland.
0: Κοίταξε, αν είναι να γίνω άρθρο στην Athens Voice.
2: Μοιάζει 10.000 φορές περισσότερο εσύ από ότι αυτή.
1: Συμφωνώ με τον Γιάννη.
2: Ναι.
1: Μα σου είπα και εγώ για ένα μοντέλο που πραγματικά είναι αδική την Κατερίνα.
2: Εννοείται.
1: Η Κατερίνα νομίζω αυτή τη στιγμή θα πάρει παγκοσμίως. Υπάρχει μια Ελληνίδα παρουσιάστρια που είναι ίδια ο Χάλαντ. Τι άλλο.
2: Θα ξεκινήσουμε παγκόσμιο τρέντ. Παγκόσμιο τρέντ.
1: Να παίζει παντού.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στη δημοσκόπηση που τρέχει εδώ και μία ώρα και κάτι, να σα πω ότι εσεί που θεωρείτε ότι μοιάζω με τον Χάλαντ είστε στο 67%. Και αυτοί που θεωρείτε ότι δεν μοιάζω με το Χάλαντ, δηλαδή οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι ξέρετε ποια είμαι και ότι δεν μοιάζω, είστε το 33%. Τι μας δίνει αυτό να καταλάβουμε?
2: Πάμε να ανεβάσουμε.
0: Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν λένε την αλήθεια, παιδιά.
2: Άστα αυτά τώρα.
0: Αυτό σημαίνει.
2: Πάμε να ανεβάσουμε ποσοστά.

0: Δρόμος 89,8, 9.30. Done. Και ήρθε η ώρα για τον ban. Δικό σας προβληματισμό.
1: Έρχεται από τον Χάρη. Θέλετε να βοηθήσετε το Χάρη, να το κάνετε. Μέσα από το Viber της εκπομπής, το 6987-898-898. Είσαστε έτοιμοι? Εσείς οι δύο αρχικά.
2: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Ο Χρήστος είναι πάντα έτοιμος. Εσύ θα ακούσεις αυτή τη φορά ή σκέφτεσαι κάτι άλλο
2: που δεν έχει ακούσει?
1: Θα ακούσω. Θα ακούσει. Ας πούμε εισιτήρια και τέτοια.
0: Έφαγε το γιαουρτάκι, το με το μελάκι, με μια χαρά τώρα.
3: Το έχω στάξει λίγο εδώ.
0: Πάμε, πάμε.
1: Μα τώρα καταλαβαίνεις, Χρήστο. Αυτό, ας πούμε, είναι η απόλυτη απαξίωση. Πες του κάτι.
2: Όχι, ρε, σε προσέχω 100%.
0: Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ και τι θα πεις εσύ. Καλό.
1: Α, Χρήστο, μη συγκίνησες τώρα, αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω, μη συγκίνησες.
2: Μόλις φάει κιόλας τώρα.
1: Έλα ρε Χρήστο. Τόσο πολύ με αγαπάς.
0: Όχι, εννοώ, δεν κοιτάζω τι κάνουν οι συνάδελφοί μου.
2: Πείτε ρε, μιλήστε, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Ότι είσαι αδιάφορος προς το... Προτιμώ να πάρω ότι με αγαπάς από το ότι είσαι αδιάφορος προς τον συνάδελφο.
0: Πάμε.
2: Εμένα δεν πειράζει.
0: Και τα δύο. Πάμε.
1: Ο Χάρης λέει τα εξής. Όταν γνώρισα την κοπέλα μου, ήθελα να της κάνω καλή εντύπωση και πάνω στην κουβέντα της είπα ότι πιάνουν τα χέρια μου. Της είχα πει ότι αν χαλάσει, ας πούμε, κάτι στο σπίτι, δεν φωνάζω μάστορα, το φτιάχνω μόνος μου.
0: Πω, την έχω πατήσει εγώ έτσι.
1: Και έτσι και με το σαξόφωνο. Τι έχεις πει και εσύ στη ζωή σου, ρε Χρήστο?
0: Πιάνουν τα χέρια μου.
1: Για τον έρωτα.
0: Με έχουν ρωτήσει, πιάνουν τα χέρια σου, λέω ναι. Και ήρθε η ώρα να πρέπει να φτιάξω κάτι.
2: Δεν διευκρίνεις τι πιάνουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, εγώ είπα γέγος, πιάνουν τα χέρια.
2: Πιάνουν.
1: Και σε αυτό δεν έχεις κάδικο. Λοιπόν, προφανώς και δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Και τώρα χάλασε ένα επιπλέον που έχει στο σαλόνι και μου είπε, έλα κάποια στιγμή να το φτιάξουμε μαζί για να μάθει και εμένα. Τώρα εγώ πώς θα το αποφύγω αυτό? Γιατί αν δεν το αποφύγω, πρέπει μετά από ένα χρόνο που είμαστε μαζί να τη πω.
2: Όχι, πριν τη λύσει. Ο Χρήστος έχει λύσει. Εγώ δεν έχω λύσει. Έχω να πω όμως ότι.
1: Έχω δέσει.
2: Όταν θέλουμε να τα λέμε όλα καλό, θέλουμε να τα λέμε όλα σωστά.
1: Ναι.
2: Και όπως πολύ σωστά είπατε πριν και συμφωνήσατε και οι δύο, ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στερεότυπα που υπήρχαν παλιά, ότι οι γυναίκες μαγειρεύουν
0: και οι άντρες φτιάχνουν
2: το καμπινιδιές. Έτσι. Πρέπει να σταματήσει και το στερεότυπο, Κατερινούλα μου, ότι όταν είμαστε εμείς οι δύο στο σπίτι και γίνει κάτι, χαλάσει το καζανάκι, ο θερμοσύφωνας ή πρέπει να φτιάξουμε κάτι,
1: ναι.
2: Πρέπει να το φτιάξω εγώ. Γιατί αν δεν το φτιάξω,
1: πρέπει να το φτιάξεις.
2: Είμαι φλώρος.
1: Ποτέ δεν έχω αναγκάσει κανένα να φτιάξει οτιδήποτε. Παίρνω τον κύριο Παντελή ή κάποιον αντίστοιχο κύριο Παντελή και μου το φτιάχνει.
2: Αρνείσαι ότι υπάρχει το στερεότυπο ότι ο άντρας πρέπει να πιάνουν τα χέρια του και να μπορεί να φτιάξει τα πράγματα και να αλλάξει λάμπες?
1: Όταν ο άντρας δηλώνει αυτό το πράγμα ο ίδιος, τότε αυτός τον διατηρεί το στερεότυπο
2: τον
1: αυτό.
2: Αναγκάζει η κοινωνία.
1: Για ποιο λόγο ήθελε να κάνει τον καμπόσο και να κάνει εντύπωση στην κοπέλα λέγοντας ότι πιάνω τα χέρια
2: της? Σου απαντώ, τον αναγκάζει η κοινωνία και οι αντιλήψεις που υπάρχουν να πει αυτό το ψέμα, γιατί αν δεν το πει θα πέσει στα μάτια της κοπέλας του και του κοινωνικού περίγυρου.
0: Ισχύει
1: κοπέλα,
0: αυτό που λέει ο Γιάννης,
1: ναι.
0: Και αν το θέσουμε, το δούμε ως μια πραγματικότητα. Πες ότι για να την εντυπωσιάσει, για να την γοητεύσει, λέει αυτός ναι, πιάνω τα χέρια μου. Γιατί στα μάτια της γυναίκας αυτό είναι συναρπαστικό, έτσι. Είναι μέσα στα στερεότυπα, όπως είπες και εσύ.
1: Συναρπαστικό που πιάνουν τα χέρια του για να αλλάξει την πλάμπα.
0: Πολλές γυναίκες τις γοητεύουν κάτι τέτοιο.
2: Έτσι, ή λοιπόν, τις απογοητεύει το ανάποδο.
0: Ας το δεχτούμε λοιπόν και ας πούμε ότι αυτό είναι. Χρειάζεται μια βοήθεια η φίλη μας. Πώς την είπαμε, ή.
1: Όχι, δεν ξέρουμε πώς τη λένε την κοπέλα. Ο Χάρης μας
0: τα έχει. Ο Χάρης.
2: Η Χάρενα, να την πούμε. Γιατί
0: τι κάνει ο Χάρης.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι κάνει ο Χάρης.
1: Τι κάνει.
0: Κάνει το εξής. Για να μην πέσει στα μάτια της κοπέλας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο φίλος μας ο Χάρης. Τι έγινε, Κατερίνα, το κλείνουμε. Κατερινάκι μας. Κλείνουμε, Κατερινάκι, κάνουμε κόμπι στο ραδιόφωνο.
1: Θα μας πάρει και τον καράτη. Άσε τώρα.
0: Λοιπόν, τι κάνει, παίρνει το έπιπλο. Παίρνει το έπιπλο. Το πάει σπίτι του, λέει, άστα θα το φτιάξω σπίτι. Φωνάζει ένα μάστορα. Του το φτιάχνει και το επιστρέφει.
1: Μάλιστα. Απλά εδώ, μόνο η κοπέλα, έτσι. Λέει, απλά εδώ η κοπέλα θέλει να το φτιάξει εκεί μπροστά της για να τη μάθει πώς φτιάχνεται για να το μάθει. Κιόλας.
2: Θέλω να το δει. Φτιάξει το. Θέλω να σε δει. Όχι, πρόβλημα το φτιάξει.
1: Θέλει, άκου, αυτή,
2: θέλει να μάθει.
1: Θέλει να μάθει η ίδια. Η ίδια θέλει να μάθει για να μην τον έχει ανάγκη.
0: Δεν νομίζω,
1: κατάλαβες.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Θέλει να τον δει. Γιατί
1: να φαντασιωθεί διάφορα.
0: Ναι, αυτό τη αρέσει.
1: Ότι αυτό role playing. Έρχεται ο μαραγκό στο σπίτι.
0: Τότε να πάει για μαθήματα. Να πάει σε ένα μαραγκό την άλλη μέρα.
1: Πολύ σωστά. Ο Χάρης τώρα λες.
0: Να πάει ο Χάρης, να μάθει πέντε πραγματάκια και να
2: επιστρέψει. Εντάξει, μεταξύ μας τι μαραγκό να πάει. Ένα
1: έπιπλο
2: στην αρμολογική. Αυτά τα do it yourself.
1: Δείτε τι λέει ο Τριαντάφυλλος. Ρε Τριαντάφυλλε, λες να είσαι ο Τριαντάφυλλος ή ο Τριαντάφυλλος. Αν η σχέση σας είναι καλή.
0: Μήπως
1: είναι ο συγκεκριμένος Τριαντάφυλλος.
0: Για ποιον Τριαντάφυλλο.
1: Ρε.
2: Μη με τρυπάς.
1: Σαν το τριάντα φίλο. Ο τραγουδιστής. Αν η σχέση σας είναι καλή, θα γελάστε με το ψέμα και θα φωνάξετε μαζί ένα μάστορα. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω αυτό.
2: Είπε ο τριαντάφυλλος τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω αυτό. Η Χριστιανά λέει: έχω ένα φίλο που έκανε το ίδιο ακριβώς και τελικά πλήρωσε μάστορα να πάει όσο έλειπε η κοπέλα από το σπίτι.
0: Και αυτό, και αυτό είναι καλό.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Ωραία.
1: Χάρη, ελπίζω μπορεί να βοηθήσει.
0: Βοηθήσαμε.
2: Άρε, Χάρη.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 39 και δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε
1: τι?
0: Αυτό που είπε πριν από λίγο η Κατερίνα πάλι. Το συζητούσαμε και χτες με μηνύματα για το παράθυρο του αεροπλάνου.
2: Καλά, έχω πάθει σοκ.
0: Απίστευτο πραγματικά, δηλαδή να σπάσει το παράθυρο εν πτήση. Ο άνθρωπος που βρισκόταν στο παράθυρο πριν να φύγει, παιδιά,
1: τον κρατούσε η γυναίκα του.
0: Τον έπιασε από το πόδι η γυναίκα του. Δηλαδή, νομίζω
1: ευτυχώς
0: ότι βλέπεις ταινία
1: του,
0: Mel Brooks.
1: Κανονικά.
3: Το πιάσανε. Από κάποιες φήμες που λένε ότι τον έσπρωχνε η γυναίκα του μπροστά.
0: Δεν ισχύουν. Ότι πήγε. Ότι η γυναίκα πήγε εκεί.
3: Εκτός προς το τζάμι. Δεν ισχύουν. Αυτά είναι φήμες απλά.
1: Όχι, φαντάσου το τώρα αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
3: Καλά, εντάξει, τρομακτικό. Παρόλα αυτά είναι.
0: Αδιανόητο.
3: Συγκλονιστικό το ρεπορτάζ.
0: Δεν υπάρχει βίντεο, ε.
1: Όχι, εγώ που είδα σε κάτι ξένα πρακτορία, έχει μόνο φωτογραφίες ή βίντεο από μετά.
3: Βάλανε ένα βίντεο καινούργιο από μετά. Υπάρχει όμως και είναι πραγματικά το καλύτερο κομμάτι, πιστεύω, της ιστορίας, το βίντεο το οποίο έφτιαξε με τη χρήση της τεχνολογίας ο Νίκος Ευαγγελάτος.
1: Όχι, δεν το είδα.
3: Είναι, είναι συγκλονιστικό.
1: Το έκανε κανονικά.
3: Έχει και πλάνο έξω από το αεροπλάνο.
1: Πώς είναι ο άνθρωπος.
3: Με έναν άνθρωπο να ύπταται και να κάνει
0: ο ίδιος που κάθεται.
3: Ο ίδιος είναι στο διάδρομο του αεροπλάνου. Όρθιος.
1: Βοήθησε την γυναίκα του ανθρώπου.
3: Ο Νίκος Ευαγγελάτος.
0: Ο ίδιος που κάθεται.
3: Ο ίδιος είναι στο διάδρομο του αεροπλάνου. Όρθιος.
1: Βοήθησε κανένα.
0: Σύγχρεμος.

0: Μπαίνει,
1: ο Ευαγγελάτος και να βοηθάει.
2: Να παρεμβαίνει, λέει. Να παρεμβαίνει.
1: Να παρεμβαίνει.
3: Να αλλάζει τα γεγονότα.
1: Όχι να αλλάζει τα γεγονότα. Να, ας πούμε, να προσπαθεί να σώσει και αυτό τον άνθρωπο αυτό.
2: Τραβάει η γυναίκα το πόδι του ανθρώπου, τραβάει ο Νίκος το πόδι της γυναίκας. Ας πούμε,
1: κάνει αλυσίδα. Ναι. Αυτό λέω.
2: Εντάξει, ήταν φανταστικό.
0: Πόσοι βοήθησαν τη γυναίκα. Πήγαν και άλλοι επιβάτες και βοήθησαν τη γυναίκα.
1: Όχι, μπορούσε να βοηθούσε και
2: εγώ. Εντάξει, σοκαριστικό.
0: Μα σε τραβάει με τρομακτική δύναμη αυτό. Δεν είναι εύκολο
1: να το γίνεται αυτό. Ποιο άλλο μπορεί να βοηθήσει. Για σκέψη συνθήκη. Έχουν πέσει μάσκες οξυγόνο όταν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Κατευθείαν, ναι.
1: Είσαι δεμένος υποχρεωτικά. Πώς θα βοηθήσει τη γυναίκα?
0: Χωράς ολόκληρος να βγεις από το παράθυρο.
2: Εγώ προσωπικά όχι. Άρα το μήνυμα ποιο είναι? Φάτε.
0: Ναι, φάτε. Γιατί αν είσαι πολύ αδύνατος, ίσως.
2: Αν είσαι αδύνατος, μπορεί να την πατήσεις.
0: Είσαι πολύ μικρός όμως.
1: Στα αεροπλάνα που έχω μπει, δεν μπορεί να βγει από το παράθυρο.
0: Δεν μπορεί να βγει. Αλλά όμως μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Εννοείται.
0: Άλλος, δηλαδή, ήδη τραυματίστηκε ο άνθρωπος και έχει και κάποια εγκάβματα από ό,τι ξέρω.
1: Φυσικά.
0: Σκέψου να σε πιάσει από το παπούτσι και να φύγει το παπούτσι. Ή το ποδελόνι να φοράς φόρμα. Άρα θέλει ζώνη.
2: Σφιχτό, σφιχτό.
1: Μη φοράτε αυτά που φοράτε που σα βλέπω εδώ πέρα τα φαρδουλάνε. Με τα... εδώ στη ζώνη, πώς τα λένε αυτά, με τα λάστιχα τα γαλάρα, για να φέρετε και το εσώρουχα από μέσα. Μην φοράτε τέτοια.
0: Εγώ πάντως διάδρομο κάθομαι.
2: Εντάξει,
0: δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντα διάδρομο. Διάδρομο.
1: Εγώ πάντα παράθυρο.
2: Το ατύχημα έγινε
0: πάντα.
2: Έγινε και σε εταιρεία από αυτές τις low cost που εκεί έχει πληρώσει και παραπάνω για να κάτσει το παράθυρο. Ναι, κατάλαβε, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θεωρούσε και προνομιούχο.
0: Η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί τώρα αυτό να το χρεώνει και παραπάνω. Σου λέει, θε γκάμπριο.
2: Σωστό, να παίρνει αέρα.
0: Θε αεράκι.
2: Έξτρα χρέωση.
0: Κάτσε εδώ γιατί μπορεί
2: έξτρα,
0: να
2: σου έξτρα χρέωση.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι πρόκειται να δείξουν οι έρευνε και τι ακριβώ συνέβη και τι θα γίνει και στη συνέχεια.
0: Πάντω το πιο πιθανό είναι να έχει συμβεί το. Νομίζω αυτό είπαν ήδη. Τρεις είναι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Είναι πρώτον αστοχία υλικού, κατασκευαστικό ελάττωμα. Δηλαδή. Ναι. Δεύτερον, πρόσκρουση αντικειμένων ή πουλιών.
2: Πουλή.
0: Ναι. Και τρίτον, αποκόλληση εξαρτημάτων.
1: Αυτό σε ακραίες
0: περιπτώσεις βλάβης. Αυτό άκουσα. Άρα λοιπόν έγινε το πιο σπάνιο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ωραίο που σας το λέω, γιατί έχει σημασία που το λέω συνέχεια, διότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σοβαρή προσφορά, η οποία πρόκειται να χαρίσει στην υπόλοιπη ζωή σας ένα δώρο πολύ σημαντικό, όπως είναι, ας πούμε, η εξειδίκευση σε κάτι που αγαπάτε. Φυσικά μιλάω για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που μέχρι τις 31 Ιουλίου προσφέρει ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Αν λοιπόν εσείς από τους ανθρώπους που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με την ψυχολογία, με τη συμβουλευτική, με την ψυχοθεραπεία, να ξέρετε ότι οι εγκαταστάσεις του ICPS βρίσκοντας στο νέο κόσμο είναι υπερσύγχρονες. Μπορείτε να σπουδάσετε διαζώσεις ή με υβριδική φίτηση. Θα κάνετε τα προγράμματα στα ελληνικά και μπορείτε να κάνετε 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Θα μπορέσετε να βρείτε λεπτομέρειες στο www.icps.college ή να, όταν πάρετε τηλέφωνο, στο 210-645-6565.
0: Πάρα πολύ ωραία, και να σας πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game και έχουμε πολύ ωραίο δώρο, μια διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες Γιάννα ρε,
2: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ένα εξαιρετικό cast στην πάντα επίκαιρη, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Δεν είναι ότι είναι πάντα επίκαιρες οι κοροδίες του Αριστοφάνη.
0: Νόμιζα ότι πού θα παίξει στο θέατρο.
2: Όχι, στο θέατρο Πέτρας. Φανταστικό.
0: Δυστυχώς θα είναι στο θέατρο Πέτρας.
2: Όχι, δυστυχώς παραμένει.
0: Ευτυχώς είναι στο θέατρο Πέτρας.
2: Δυστυχώς παραμένει επίκαιρος ο Αριστοφάνης.
0: Α, μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς παραμένει επίκαιρος, αλλά αυτό ακριβώς είναι το ωραίο. Ότι τα ίδια τα γεγονότα που τροφοδοτούν και δημιουργούν Αριστοφάνηδες. Υπάρχει η Αριστοφάνη στη σύγχρονη εποχή?
2: Μεγάλη ερώτηση αυτή. Πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή.
0: Πάντως εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-1891-898.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet

0: σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
1: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη.
20: Οκ!
18: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 53. Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
2: Ιωάννα.
3: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Ιωάννα, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι σε μια ιδιωτική εταιρεία με οικονομικά, λογιστικά.
1: Πολύ ωραία. Λογιστικό. Σήμερα δεν δουλεύεις, έτσι, δεν είναι?
2: Δουλεύω.
1: Α, δουλεύεις δουλειά.
3: Γι' αυτό μιλάει έτσι.
4: Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα έπρεπε να δουλεύεις σήμερα?
1: Φάνηκε...
4: Τσαγκάρο Δευτέρα.
1: Όχι, ήχος σπιτιού μου φάνηκε.
4: Α,
1: ο ήχος, αυτό που ακούω μέσα, μια ησυχία.
3: Είναι μόνοι στο γραφείο.
2: Ναι.
3: Έχουν φύγει τώρα όλοι.
1: Ναι, και γιατί μιλά σιγά τότε?
3: Για να μην μας ακούσουν.
1: Αφού είναι μόνοι, τι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι παρανοϊκό αυτό. Να τρελαθούμε εδώ όλοι.
3: Μπαίνω στο κλίμα. Μπαίνω στα παπούτσια.
1: Είναι, είναι σαν τον κορδόνι που χασμουριέται την ώρα που μιλά.
4: Εγώ χασμουριέμαι όταν μιλάει Κατερίνα.
3: Όχι, μου δεν είναι το ίδιο.
4: Καλά,
3: συγγνώμη. Δεν είναι το ίδιο την ώρα που μιλάω. Όταν
4: ακούγεται. Έχω χασμουριθεί ποτέ εγώ όταν μιλάω.
3: Συνέχεια. Συνέχεια.
4: Χασμουριέσαι
3: συνέχεια και δεν μου δίνει καμία σημασία.
1: Βαριέσαι όταν ακούς την Κατερίνα.
4: Εγώ η Κατερίνα και τις αγγελίες τις μικρές θα μου διαβάσει.
1: Okay.
4: Πραγματικά θα την προσέχω
1: λοιπόν,
4: στο 100%.
1: Πάμε πάλι στην πρωταγωνιστριά μας. Θα παίξουμε Letter
4: Ιωάννα.
1: Game. Ιωάννα βεβαίως.
4: Ιωάννα με το ωραίο
1: Ιωάννα
4: όνομα.
1: Θα παίξουμε με το γράμμα.
3: Ποιο?
1: Μη.
4: Μη. Πολύ καλό, Ιωάννα.
1: Μη.
3: Μήπως είναι δύσκολο.
1: Μήπως είναι δύσκολο. Ζώο.
2: Μου.
4: Αυτό είναι η Ελλάδα.
3: Ναι,
2: πουλάρι.
1: Όνομα.
2: Μαρία.
1: Πράγμα. Υβριδικό. Πράγμα.
2: Πράγμα μολύβι.
1: Μπράβο. Φυτό.
2: Φυτό μανόλια.
1: Φαγητό.
2: Φαγητό μπιφτέκια.
1: Πόλη.
2: Πόλη.
1: Έξοδος.
2: Μιλάνο.
1: Χώρα.
2: Χώρα Μαδρίτη.
1: Επάγγελμα.
3: Όχι, Μαδρίτη δεν είναι.
1: Χώρα. Μπράβο, χώρα. Συγγνώμη, χώρα.
2: Χώρα.
3: Σε αβία τελειώνει. Μόλτα.
2: Μολδαβία.
1: Επάγγελμα, ό,τι να είναι.
4: Χασμουρίσου,
1: χασμουρίσου. Επάγγελμα.
2: Επάγγελμα
1: μάστορας. Ποδοσφαιρική ομάδα. Θα σου δώσω χρόνο.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Στο Μόναχο είναι.
2: Μάντσεστερ.
1: Όχι, αλλά σωστό. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Έχεις χρόνο. Έλα.
2: Λίμνες, ποτάμια, είναι Μόρνος.
1: Μπράβο,
3: σωστό.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο,
1: τώρα,
3: σου.
1: Ναι, γιατί σε καθυστέρησε.
3: Μπράβο σου.
1: Η Κατερίνα.
4: Την καθυστέρησε, την καθυστέρησε.
1: Ναι, ναι, και οπότε...
4: Από το Μόρνο παίρνουμε νερό, ή λοιπόν, έχει αλλάξει αυτό?
1: Συγχαρητήρια, Ιωάννα, ναι.
4: Τι είναι?
1: Η Λύκη και Μόρνο.
4: Μόρνο.
1: Πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε το αποτελέσμα.
3: Όχι. Προηγουμένως, πριν τα αποτελέσματα, θέλω να σας πω ότι σήμερα που είναι η συναυλία του ΑΠΟΝ, που την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Του ΑΠΟΝΤΑ. Του ΑΠΟΝΤΑ, δεν λέμε. Σωστό.
3: Το κανονικό.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρει. Δεν το λέω για σένα.
3: Το κανονικό είναι του ΑΠΟΝΤΑ, να πούμε.
4: Όχι, είναι ξένο.
3: Αλλά επειδή είναι ξένη η γραφή του, είναι λατινική η γραφή του, γι' αυτό λέω του ΑΠΟΝ.
4: Σωστό. Θα έρθει.
1: Δεν έχει σημασία.
4: Αν δεν έχει βήρον ένα να φάμε.
3: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω. Θέλω. Αλλά.
1: Είναι όπως λέτε.
3: Ξέρω ότι θα είναι εκεί από τις 7 η ώρα ο Πέτρος Πολυχρονίδης και θα κάνει live από εκεί πριν από τον ΑΠΟΝ.
1: Γεια σου,
3: Πετράν. Θα είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Τέλεια.
3: Θέλω τώρα να μου πείτε
4: θα,
3: για
4: ποσοστό.
3: Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, για το αν μοιάζω στο Χάλαντ ή όχι.
1: Mm-hmm.
3: Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το 67% των 15.000. 15,2.
4: Τι 15,2?
1: Τι λέει, δεν κατάλαβα.
3: 15.000,2.
1: Ναι.
4: 15.200 άνθρωποι δηλαδή.
3: Μάλιστα.
4: Ωραία, τι θες να σου πούμε, το?
3: Το 67%.
1: Πόσο είναι το...
4: Χίλι...
1: Όχι ρε, τι χίλι.
3: Το 67% του 15.200.
1: Είναι 8.500, 9.000.
4: Περίπου 9.000.
1: 9.500.
4: Όχι, 10.000.
1: Πες 10, 9.500 με 10.000.
4: 10.000.
3: Μέχρι στιγμής σχεδόν 10.000 πιστεύω ότι μοιάζω με το Χάλαντ.
1: Τέλειο. Άρα πάμε καλά, συγχαρητήρια.
4: Αύριο πρωί live θα έχουμε το 24 ώρες, δεν κρατάει?
3: Ναι, ναι, στηρίξτε.
4: Άρα αύριο
3: ρε,
4: το πρωί
3: παιδιά
4: θα λήξει το αποτέλεσμα.
3: Στηρίξτε με ρε παιδιά.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό πως πόσοι άνθρωποι μπαίνουν και ψηφίζουν στα social media, σε οτιδήποτε. σε όλες αυτές τις ψηφοφορίες.
3: Αλλά
1: στις κανονικές εκλογές δεν μπορεί να ψηφίσει. Όχι, εκεί δεν πάμε.
4: Εδώ δεν έχει αποχή όμως.
3: 10.000 πιστεύετε από τις 15. Μόνο 5 πιστεύετε ότι δεν μοιάζω με το Χάλαντ.
4: Εδώ το διακύβευμα όμως είναι πολύ σημαντικό.
3: Εδώ είμαι η πρώτη σκόρερ της Premier League.
1: Γεια σας. Γεια σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Φραπέ και χαλαρά ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ!
3: Εσύ! Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Ότι έχουμε βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς καύσω, να το λες και ευλογία. 13 Ιουλίου σήμερα η μέρα θα κυλήσει μεν με ζέστη, αλλά και με ισχυρά μελτέμια στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα και μέρα συναυλίας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στο Θέατρο Βράχων για να απολαύσουμε τον Απόν στο πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Τονάκη. Έρχονται και εισιτήρια για ταξιδάκι στην πορεία και όλα τα αγαπημένα αμέσως τώρα. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Και πάμε, ανοίγουμε το διαγωνισμό. Στείλτε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΑΚΑ.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Άλλη μια Δευτέρα βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, νέο αγαπημένο από Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Θυμόμαστε Έλληνα Παπαρίζου και στα βέντο μέσα σου. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας και έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορδέψει πρώτα εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορδέψει, γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Δεν είχαμε να κόψει τα νυχάκια του.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέγε πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτόν.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
9: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
16: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
17: Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα
6: και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες E-Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 24.50 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28.70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς με ένα SMS το 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwear παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας. Άλλοι επιστρέφουν σε ένα σπίτι. Άλλοι σε ανθρώπους που αγαπούν. Και άλλοι αναζητούν τον δρόμο για να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ζωντανεύει το εμβληματικό έπος του Ομήρου σε μια κινηματογραφική εμπειρία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwear.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
13: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
12: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
13: Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
16: Καλό.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
19: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο, 13 Ιουλίου σήμερα, δεύτερη μέρα σε χωρίς Μουντιάλ, γιατί η βραδιά έχει συνέστημα, έχει μεγάλες επιτυχίες, έχει τραγούδια που αγαπήσαμε, έχει συναυλία. Ο αγαπημένος Απών κάνει στάση στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και μας δίνει ραντεβού στο Θέατρο Βράχων με special guest στη Μαριό. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία, στο πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απών. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα, μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε νέα Σακύρα, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Καλημέρα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Πάμε και ταξίδι στο χρόνο για να θυμηθούμε αν αβήσεις το κόντρα σε λίγο. Τώρα περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

0: τα κολλασμένα.
1: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρ σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τώρα εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Δεν μοιάζει λίγο και με το Χάλαντ.
4: Ναι!
3: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Αλλά με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
4: Πάρα πολύ μοιάζει. Έχει...
5: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ.
3: Ναι, ναι.
5: Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
3: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
4: Πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
4: Πραγματικά.
3: Θα το φτιάξω.
4: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
3: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral. Θα γίνει viral αυτό.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το

0: Μπορείς σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Και η τρίτη εβδομάδα του Ιούλη μας βρίσκει εδώ στον δρόμο 89,8 και φέρνει το θεατρικό μας ραντεβού αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, στο Θέατρο Πέτρας. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν την εξουσία. Στην παράσταση Εκκλησιάζουσες σας στέλνει ο δρόμος, την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, για να απολαύσετε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Μαρίνα Ασλάνογλου, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη και την Ίντρα Κέι. Με διπλές προσκλήσεις που θα εξασφαλίσετε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωραία και προϋποθέσεις διαγωνισμού στο dromosfm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο και ακούμε στη σειρά Γιώργο Σαμπάνη, Μόνο Εξ Επαφής, Benson Boone, Beautiful Things και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε σταδίου Περιστέρη Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360. Τώρα, αυτή την εβδομάδα έρχεται το Eject Festival 2026 Powered by the East OACA, με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Μέχρι να πάμε διακοπές, τη βγάζουμε σε συναυλίες και παραλίες. Μεσημεράκι Δευτέρας, η εβδομάδα ξεκινά με συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Το απόψινό βράδυ ανήκει στον Απόν, που κάνει στάση στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και μας περιμένει με special guest τη Μαριό. Θα μας τόλει εκεί, στο πιο ανατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Το Σεπτέμβριο, όταν γυρίσουμε από τις διακοπές, παίρνει σειρά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί με τον Ζαφ στο Θέατρο Πέτρας. Αλλά έχουμε καιρό. Βρες τον δρόμο σου εδώ για διπλές προσκλήσεις. Βρες τον έτσι κι αλλιώς εδώ, γιατί αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην πορεία έρχεται και δωράκι. Στην παρέα σου η Ράνια Ντονάκη. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Και ακούμε στη σειρά Ήβη Αδάμου στο Είπες, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Αντιγόνη Τζάλα στο Τζάλα και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δευτέρα μεσημεράκι, μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά George Michael, Careless Whisper, Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα. Αυτή είναι η Αναβίση στο Αιγαίο. Ανοίγουμε το διαγωνισμό. Στείλτε SMS το 54301, δρόμο και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Αναβίση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: επόμενο αγαπημένο σας στέκι θα γίνει το 107ο κατάστημα της Pizza Fan στη Δραπετσόνα. Εκεί θα γευτείτε πίτσες, μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες σε ασυναγώνισες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Να σας πω ότι είδα κάτι σοκαριστικές φωτογραφίες. Δεν σας νοιάζουν σας αυτά, αλλά αυτό πω εγώ. Τι ωραία εμφάνιση που έκανε η πριγκίψα Κέιτ στο Wimbledon, στον τελικό. Δες Χρήστο, τι ωραίο φόρεμα φοράει η πριγκίψα.
3: Σιγά.
2: Τι
3: ωραίο.
4: Σιγά.
3: Ωραία. Πρασινάκι σαν
4: σιγά, έχουμε δει και καλύτερα.
2: Συγγνώμη. Με μια τσαπινιά παράλληλα.
4: Σιγά.
2: Είναι πάρα πολύ ρε.
3: Εδώ κοιτά τι φοράω.
2: Είναι περίπου το ίδιο
3: χρώμα με το σορτσάκι που φοράω.
2: Με τη πριγκίψα Κέιτ το σορτσάκι που φοράω.
3: Είναι πριγκιπικό το σορτσάκι μου, ναι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια βόλτα στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι, και αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε αγαπημένα designer brands. Θα κάνετε τις αγορές σας και θα περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Περισσότερη μουσική στο δικό μας δρόμο. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Πρέπει, καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Καλή σας εβδομάδα. Με το καλό βρε να μας μπει σήμερα 13 του τουνού του μηνού. Είμαστε στα μισά του καλοκαιριού, παιδιά. Τετάρτη. Είμαστε μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Το φάγαμε το μισό. Χαμπάρι δεν πήραμε, θα μου πεις για να πάρει χαμπάρι πρέπει να πάρει διακοπές. Εγώ εντάξει, πήγα λίγες διακοπές. Έχω νιώσει λίγο καλοκαιράκι. Αλλά το καλοκαίρι, το καλό, το καυσονιώτικο δεν έχει έρθει ακόμη. Έρχεται παρέα με Vodafone που σε ακολουθεί παντού, διότι έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα. Τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut και μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο Vodafone.gr σήμερα. Και Θοδωρή Φέρη και Ριέλη Νίδου και Νατάσα Θοδωρίδου και Πέτρο Γιακοβίδη και τέλεια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Συνήθως το κάνω προς το τέλος της εκπομπής, αλλά καλύτερα να το πω από τώρα, διότι προτείνουμε πάντα οπτικοακουστικά θεάματα και συναυλίες του καλοκαιριού. Σήμερα μία είναι η συναυλία, το εκρηκτικό live στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Σήμερα το απόγευμα ο αγαπημένος μας Απών, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με τις τραγουδάρες του, έρχεται με το Ηχογένεια Tour. Είμαστε υπερήφανοι χορηγοί στον δρόμο και θα είμαστε. Και εγώ προσωπικά θα είμαι εκεί και μάλιστα θέλω να σας δώσω και ραντεβού, διότι όχι μόνο θα είμαστε για να σας δω και να με δείτε, αλλά θα τα πούμε και από κοντά. Σήμερα το απόγευμα στο Θέατρο Βράχων. Τώρα, Νίνο Ζόζεφιν, Φουρέιρα Οικονομόπουλος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου!

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Λοιπόν, έχουν πιάσει οι ζέστες, έχουν σφίξει βασικά οι ζέστες και ο υδράργυρος ανεβαίνει και μην έχουμε τώρα περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά κουφώματα στο σπίτι δεν έχουν την θερμομόνωση που χρειάζεται, τότε παιδιά, η ζέστη θα μπει όλη μέσα. Ήρθε η ώρα να ψάξετε την δροσιά που σας αξίζει μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο με αξιόπιστους τους κατασκευαστές αλουμινίου με δύο κλικ. Μπαίνεις δηλαδή στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες που έχεις και οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου Alumil επικοινωνούν μαζί σου αυτοί για να πάρεις προσφορά και να πάρεις τα νέα θερμονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Μπορεί να, παιδιά, να γλιτώσεις πάρα πολλούς βαθμούς ζέστης μέσα στο σπίτι μόνο από τα κουφώματα. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δεν μοιάζει λίγο και τρέμε το Χάλαντ.
3: Ναι!
2: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Αλλά με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
3: Πάρα πολύ μοιάζει. Έχεις δει.
4: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ. Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
2: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
3: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
3: Πραγματικά.
2: Θα το φτιάξω.
3: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
2: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral. Θα γίνει viral αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
6: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
10: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
11: Κάθε άνθρωπος διανύει τη δική του διαδρομή. Κάθε δρόμος έχει δυσκολίες. Και κάθε επιστροφή κρύβει μια ιστορία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκηνοθετεί την Οδύσσεια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσεια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
10: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
21: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Ήλιος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
24: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
23: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
25: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
29: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
30: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
33: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Είναι Δευτέρα σήμερα και είναι ό,τι πρέπει για να δούμε blockbuster της εβδομάδας που δεν είναι άλλο από το Βαϊάννα. Η Βαϊάννα που ακούει το κάλεσμα του ωκεανού και ξεκινάει μια θαλάσσια περιπέτεια παρέα με τον ημίθεο Μάιου για να σώσει το λαό του νησιού. Θα μου πεις Βαϊάννα ξανά, ναι Βαϊάννα ξανά, αλλά αυτή τη φορά με live action, δηλαδή με πραγματικούς ηθοποιούς. Με τον Dwayne The Rock Johnson να μην δίνει απλά τη φωνή του, αλλά να είναι ο ίδιος ο θεός Μάουι. Αυτά με action, δηλαδή με πραγματικούς ηθοποιούς. Με τον Dwayne The Rock Johnson να μην δίνει απλά τη φωνή.

0: Πάντα στο δρόμο 89,8-13 του τουνού του μηνού. Είμαστε στα μισά του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που απαιτεί τα πάντα για την παραλία. Και αν τα έχουμε χάσει κανένα πατάρι και δεν μπορούμε να τα βρούμε, ας το βρει να πάει. Βαριέσαι τώρα εκεί να ανεβαίνει πάνω στα πατέρια, στι αποθήκες, να ψάχνει, να βγάζει, να πει πού τα έχω βάλει αυτά τα παλιά τραχοπέδιλα. Αφού δίπλα σου είναι τα καταστήματα Max Stores. Πηγαίνει στα Max Stores ή μπαίνει στο maxstores.gr και τα αγοράζει από εκεί. Το καλοκαίρι είναι Max, τέλος. Εμείς θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί με την Vodafone στην παρέα μας, μια πολύ δυνατή Vodafone που βελτιώνεται συνεχώς. Το λένε οι μετρήσεις της Umlaut και έχει πλέον την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, συνεχώς με συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας να είναι στα ύψη. Αξίζει να μάθει περισσότερα στο Vodafone.gr. Και αντιστροφά
1: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Δρόμος 89,8. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Ναυτάκια μου ζουμπριλού. 13 του τουνού του μηνού του Ιούλη. Ο Ιούλης έπιασε 13. Φτάνει στα μισά του και εμείς εδώ μάχημοι δυνατοί με πολλή μουσική και πολλά χωρατά. Με τη Vodafone στην παρέα μας, βελτιωμένη όσο ποτέ. 3 χρόνια σερί. Η μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα. Το λένε οι μετρήσεις της Umlaut. Το λέει και το Vodafone.gr. Αν δείτε αναλυτικά. Εδώ αναλυτικά θα ακούσουμε. Από Φουρέιρα και Σακύρα μέχρι Πέγκυζίνα, Λίλα, το Κέλ και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Θεατράκι, να γελάσετε λιγάκι το καλοκαίρι τώρα. Ωραία θεατρικά ραντεβού με τον δρόμο 89,8. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, 9.30 το βραδάκι, να πέσει και ο ήλιος. Ένα ωραίο θεατρικό ραντεβού εκκλησιάζουσε στο θέατρο Πέτρας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Αριστοφάνη. Φυσικά με σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Τι μπορεί να συμβεί αν οι γυναίκες πάρουν την εξουσία? Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράψτε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ραντεβού. Και επαναλαμβάνω, στο 54301 το μήνυμά σας. Καλή επιτυχία, το Αιγαίο είναι εδώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: φυσικά καταστήματα Max. Τα Max Store μπορεί να βρει ό,τι θες, μέχρι και σαπ. Θες σαπ, θες να πάρεις το κουπί και να βγεις ανοιχτά. Σαπ, φουσκωτά, στα Max Store και αυτά. Τα πάντα στο Max Store σου φτιάχνει όλο το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Δρόμος. 89,8.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Δρόμος 89,8.
0: Λοιπόν, αυτή τη στήλη θα την ονομάσω άλλο πάλι και τούτο. Πραγματικά διαβάζω πράγματα που με κουφαίνουν. Άκου τώρα εδώ τι έχει γίνει. Παγκόσμιο ρεκόρ, ρεκόρ Guinness, αθλητικό θεωρητικά, με έναν Κινέζο και όχι μόνος του, μαζί με άλλους Κορεάτες, Κινέζους και γενικότερα Ασιάτες από ό,τι παρατηρώ στην λίστα, αποφάσισαν να κάνουν το ρεκόρ ή να σπάσουν το ρεκόρ και το έσπασαν με τα περισσότερα βήματα επί τόπου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 30 δεύτερα και υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έκανε 121 βηματάκια σε 30 δευτερόλεπτα. Ρε φίλε, η εικόνα μόνο να τη δεις θα πάθεις πλάκα. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ο δεύτερος έκανε 115, ο τρίτος 111. Κινέζος ήταν ο Σίνας Ιολίν, έτσι είναι το όνομά του, ο οποίος κατάφερε να κάνει αυτά τα 121 βήματα επί τόπου σε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, στο σημείο, άμα δεις τα πόδια του στο βίντεο, δεν φαίνονται. Ψάξτε, παγκόσμιο ρεκόρ speed sprint, έτσι λέγεται. Άλλο πάλι και τούτο. Με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Εντάξει, και χάλα το κινητό την πιο λάθος στιγμή. Τώρα πας διακόπες και ετοιμάσαι. Και τι σε πειράζει, αφού η Vodafone θα σε φτιάξει πάλι. Έχει την υπηρεσία Vodafone Tech Service και τους Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή. Γι' αυτό και είναι ήρωες, γιατί μπορούν να το παραδώσουν μέχρι και σε μία ώρα, αν όλα τα εξαρτήματα που είναι πάντα original, γνήσια ανταλλακτικά, υπάρχουν. Και να μην σε καθυστερούν και να στο φέρουν και στο σπίτι, στο γραφείο, όπου το ζητήσεις εσύ. Μάθε περισσότερα για το service της Vodafone, μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα ή μπες στο vodafone.gr. Εκεί τα έχει όλα αναλυτικά.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
19: Καλό.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Και τώρα.
23: Και τώρα.
24: So, are you guys ready?
22: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
25: Ναι,
0: Έλα ναυτάκια μου, ζουμπερλούδικα, για και χαρά. Παρέα με Vodafone και τεχνικούς ήρωες που φτιάχνουν χωρίς καθυστερήσεις το κινητό σου με 12μηνη εγγύηση. Η εκπομπή μας ήταν εδώ μέχρι και τις 4. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, παρέα και χωρατά εδώ σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αν πήγατε διακοπές και μας ακούτε διακοπές, να είστε καλά. Δεν ζηλεύουμε, θα πάμε κι εμείς. Όλοι θα πάνε στις διακοπές τους λίγο ή πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, όπου και να είστε, να ακούτε ωραία μουσική. Και εμείς έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε και τη Γαρμπή, Ετσίρα, να πω να βύσει Γιώργο Σαμπάναρο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άλλο πάλι και τούτο. Η Κίνα παρουσίασε ρομποτική τουαλέτα που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι και καθαρίζεται αυτόματα. Αδερφέ, εγώ σαν άνθρωπος της τουαλέτας, δεν ξέρω πόσο χρόνο εσείς χαράτε στην τουαλέτα. Οι άντρες το έχουμε λίγο παραπάνω από τις γυναίκες. Όταν λέμε λίγο παραπάνω, μπορεί για δεκαπλάσιο χρόνο. Μιλάμε τώρα, βγαίνει κινέζικη εταιρεία η οποία το σχεδίασε για τους ηλικιωμένους. Ναι, καλά, ηλικιωμένοι, θα σου πω εγώ τώρα. Και η τουαλέτα αυτή έρχεται εκεί που είσαι εσύ, δεν πας εσύ στην τουαλέτα, έρχεται μόνη της με αναπαυτικό δερμάτινο καθισματάκι και από κάτω είναι χημικό, παπ, το αδειάζει, αυτοκαθαρίζεται και ξαναφεύγει η τουαλέτα και πάει στη θέση της όπου είναι. Τώρα πέρα από την πλάκα είναι πολύ πρακτικό για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που μένουν μόνοι τους σε σπίτια, γιατί το να είσαι εσύ στο σαλόνι σου μαζί με την οικογένειά σου και να πεις έλα τουαλέτα εκεί μπροστά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις. Η τουαλέτα θέλει και μία απομόνωση. Αν όμως μένεις μόνος σου, πραγματικά αυτό είναι μία εξαιρετική λύση. Βλέπω στο φοιτητεριό να κάνει θράψει η συγκεκριμένη λεκάνη τουαλέτα που έρχεται μόνη της με Bluetooth, με WiFi. Τι λες, τουαλέτα, έλα, παπ, έρχεται, έφτασε. Αυτά είναι μεγάλες επιτυχίες, παιδιά. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Τι θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δεν έχει καμία σημασία αν ξέχασε να πάρει βατραχοπέδιλα και βατραχοπέδιλα και μπρατσάκια και σωσίβιο, και σωσίβιο με κύκνο. Αυτό το παλιό θα το βρει στο Max Stores. Τα καταστήματα Max τα έχουν όλα και μάλιστα στην καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας. Και μπορείτε να πάτε σε ένα μαγαζί να βρείτε ό,τι θέλετε για την παραλία και όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η θάλασσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δεν μοιάζει λίγο και τρένο με το Χάλαντ.
3: Ναι!
2: Δεν τη μοιάζει λίγο, κοίτα. Άμα με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
3: Πάρα πολύ μοιάζει.
4: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ.
2: Ναι.
4: Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
2: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
3: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
3: Πραγματικά.
2: Θα το φτιάξω.
3: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
2: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πρόσεχε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
7: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να θυμίσω ότι έχουμε ραντεβουδάκι στον Απόν σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα. Μιλάμε για το θέατρο Βράχων με την Μερκούρη, εκεί όπου ο τραγουδοποιός που σαρώνει με την κάθε επιτυχία που κάνει έρχεται με το Οικογένεια Tour, και το Οικογένεια είναι κάτι για το οποίο εμείς στον δρόμο 89,8 είμαστε υπερήφανοι χορηγοί. Θα σας δούμε από κοντά, special guest είναι η Μαριό. Όταν θα σας δούμε από κοντά, το εννοώ. Σε λίγες ώρες θα είμαι εκεί και θα μιλήσω μαζί σας από κοντά. Αν με δείτε εκεί στο Θέατρο Βράχων, ελάτε να μου μιλήσετε, ελάτε να τα πούμε για τον Απόν πριν αρχίσει τα αρεμπέτικα και τα υπόλοιπα της Οικογένειας. Έλα, να είμαστε όλοι καλά. Τώρα θα συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη.

0: Ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα, αυτάκια για σήμερα. Πέρασαμε καλά. Είπαμε τα χωρατά μας. Έρχεται η Μαρία Σολομού για να σας πει τα νέα της πολυκατοικίας. Αλλά εμείς έχουμε ραντεβουδάρα σήμερα το βραδάκι στον Απόν. Φυσικά θέατρο Βράχων. Θα τα πούμε εκεί. Σε λίγη ώρα, ναι, θα είμαι εκεί και θα βγάλουμε εκπομπή και από εκεί και θα τα πούμε και μαζί. Ελάτε να μιλήσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά. Το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό είναι αύριο ακριβώς τη μία. Και σήμερα περάσαμε όμορφα. Αύριο θα είναι ακόμη καλύτερα. Κάθε προηγούμενη μέρα σας να είναι χειρότερη από την επόμενη. Αυτή είναι μια ευχή που θέλω να σας ακολουθεί για πάντα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και την υπομονή. Αύριο μία ακριβώς ώρα και βουάρνα. Μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους. Και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον δρόμο 89,8 και την Tanwir.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητη.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας από τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπτό.
11: Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
15: Καλησπέρα παιδιά, Δευτερούλα. Τι μου κάνετε καλέ? Καλώς ήλθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαι εδώ στο δρόμο 89,8. Άλλη μια Δευτέρα. Να σας κρατήσω παρεούλα, τρεις ωρίτσες μωρέ. Τρεις ωρίτσες μόνο μας δίνουνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαραθώνιο, να έχουμε να λέμε και να μην τελειώνουμε. Μόνη μου εγώ εντωμεταξύ, Πώς μου είστε, πώς περάσατε? Φύγατε, κάτσατε, κάτι κάνατε? Κάνατε κάτι, Έτσι νιώθω. Κι εγώ κάτι έκανα. Δεν γίνεται παιδιά πια. Αν δεν φύγεις για μεγάλες διακοπές αυτή τη στιγμή Ιούλιο, πρέπει να φεύγεις τα Σαββατοκύριακα. Πρέπει. Ρε παιδί μου, αν θες το μπανάκι σου, το έτσι, το γιουβέτι σου. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα και με τις θάλασσες στην Αττική. Κάτι δαγκώνουν τα ψάρια, κάτι τσούχτρες. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Θέλω να σκέφτομαι, ξέρω εγώ, ταξίδια. Αμάξι φορτωμένο. Αεροπλάνα, βαπόρια, τρένα. Δεν ξέρω, ό,τι βρει ο καθένας. Τα τζιτζίκια λυσάνε εντωμεταξύ. Είναι αδιανόητο η ζέστη και που έβρεξε δηλαδή κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι έκανε. Καταλάβατε εσείς, δηλαδή τι ήταν αυτό τώρα, σαν να μας φτύσανε από πάνω με ζέστη. Όλο αυτό είναι λίγο εντάξει. Εμείς όπως κάθε απόγευμα δεν συζητώ. Έχουμε εδώ το ραντεβουδάκι μας 4 η ώρα, έτσι θα τα πούμε, να γελάσουμε, να διαφωνήσουμε. Αλλιώς τι νόημα έχει, ρε παιδιά. Και σήμερα θα σας βάλω να διαλέξετε στρατόπεδο. Δεν λέω ποιο, αλλά μάλλον όλοι έχουν έτσι μια ξεκάθαρη προτίμηση. Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Πατροπαράδοτα, με μουσικούλα, δυνατά, ωραία μουσική. Και επιστρέφουμε να μπούμε στη θεματάρα.

βάλουμε στο τραπέζι ένα δίλημα. Ταλανίζει πολλούς Έλληνες στις διακοπές. Μας ταλανίζει γενικότερα αυτό το δίλημα. Νομίζω και τα Πάσχατα το έχουμε αυτό το δίλημα, τα Χριστούγεννα. Γενικότερα όπου έχουμε break. Διακοπές στο νησί ή διακοπές στο χωριό. Δύο κάπως διαφορετικοί τρόποι για να περάσεις το καλοκαίρι σου, του, μου. Ο καθένας έχει τη δική του γοητεία και τις δικές του έτσι μικρές παραξενιές. Και σίγουρα καθένας σας έχει ήδη μια απάντηση έτοιμη στο μυαλό του. Ή αμφιταλαντεύεστε. Δεν ξέρω. Στείλτε μου μηνύματα για αρχή να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει μια ειδική κατηγορία, οι super lucky ones, που το χωριό τους είναι νησί. Ο τόπος καταγωγής τους είναι από νησί. Είμαστε μια ειδική κατηγορία τυχερών ανθρώπων. Θα πεις, γιατί και εγώ τόπο καταγωγής έχω νησί, αλλά δεν πηγαίνω γιατί, εντάξει, δεν είναι το αγαπημένο μου μέρος, ο αγαπημένος μου προορισμός. Και ενώ μικρή πήγαινα, οικογενειακά πηγαίναμε από εδώ, από εκεί, τρέχαμε στο νησί πάνω κάτω. Κάπως μεγαλώνοντας το προσπάθησα και λίγο. Δεν με αντιπροσώπευε αυτό το νησί καθόλου. Οπότε και το σπιτάκι που είχα εκεί το έδωσα. Πάει και αυτό. Δεν έχω λοιπόν ούτε χωριό. Δεν ξέρω αν το έχω μετανιώσει. Δεν το έχω μετανιώσει. Ποτέ δεν μου είχε έρθει η όρεξη να ξαναπάω. Αλλά χαίρομαι που έχω αυτό το τόπο καταγωγής παρόλα αυτά. Δεν θα πω ποιος τώρα. Επειδή δεν είμαι φιλικά προσκύμενη στο συγκεκριμένο νησί. Έρε, λέει και να μου. Τώρα χωριό έχω κάνει Σαντορίνη. Κανείς δεν είναι από εκεί. Κανείς γνωστός μου. Αλλά ρε, παιδί μου, τα έχει φέρει έτσι η κατάσταση που αυτό το παρεάκι που μαζεύεται εκεί είναι, είμαστε λίγο χωριό.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία τη δική μου. Να είστε κι εσεί. Τι ώρα που περνάμε όλοι μαζί. Ελάτε να αποφασίσουμε. Νησί ή χωριό στι διακοπέ. Να ξεκινήσουμε από το νησί. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ξύπνημα στο νησί. Ανοίγει τα μάτια. Το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι ο ήλιο να σε καίει. Αντιλιά, μυρίζει. Αλμύρα μέσα από το παράθυρο πριν προλάβει να σηκωθεί. Κάτι καθαρά σεντόνια που κάνω. Αυτό ο ήχο από τα καθαρά σεντόνια. Εγώ τα τρελαίνομαι. Πετάγεσαι λοιπόν να πάρει πρωινό. Πα στο ξενοδοχείο που έχει κλείσει και αυτά και η ουρά είναι από εδώ μέχρι απέναντι. 50 τουρίστες μπροστά σου, 120 παιδάκια. Τουλάχιστον λες, εντάξει, θα περιμένω, δεν πειράζει, έχει και τι ωραίο μπουφέ, ας πούμε. Με θέα θάλασσα. Με τα καϊκάκια. Με όλο αυτό εδώ το ωραίο τοπίο. Τι ωραίο ξενοδοχείο, να και μια πισίνα. Θα φάω στην πισίνα. Θα περιμένει υπομονετικά. Να σα πω εσά του. Τέτοιου τύπου οικογενειάρχες που τρέχετε στα ξενοδοχεία, ότι το πιο έξυπνο είναι να ξυπνήσεις μισή ωρίτσα πριν. Νομίζω εκεί, γιατί όλοι οι ξένοι άνθρωποι έχουν και αυτό το χουί, ξυπνάνε από τις 7 να φάνε πρωινό, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και το 9 για πρωινό. Εγώ δεν καταλαβαίνω το πρωινό. Εν πάση περιπτώσει, θα ξυπνήσω, θα φάω το πρωινό μου. Όταν ξυπνήσω, μπορεί να είναι και μεσημέρι. Συνήθως είναι μεσημέρι το πρωινό το δικό μου, γιατί δεν μπορώ να το φάω και κατευθείαν. Στο χωριό τώρα, το ξύπνημα είναι πιο κοκόρι. Εννοείται ότι το πρώτο που θα ακούσει το κικυρίκου, η γιαγιά που μαγειρεύει, κάτι μυρωδιές έρχονται, μαγειρεύει ήδη από το πρωί, έτσι. Λες και είναι, είμαστε σε γάμο. Πα στο καφενείο, βλέπει του ίδιου τα μόνε 40 χρόνια που σου λένε αχ, πώ μεγάλωσε. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι και το ωραίο, πώ μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει, ίδια εικόνα, ίδια καρέκλα, παίζουν χαρτάκι, κάνα ταυλάκι και κάπου πίσω στο φόντο, μακριά-μακριά, ξεπροβάλλει και λίγο μπλου. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι το χωριό σου δεν μπορεί να είναι και παραθαλάσσιο. Καθίστε. Μπορεί να είναι και παραθαλάσσιο, αλλά όταν ακούς χωριό, σου έρχεται βουνό, ρε παιδιά, για κάποιο λόγο. Και μόνο εμένα μου έρχεται λίγο υπερυψωμένη κατάσταση, λίγο βουνό, έτσι μου έρχεται. Κοιτάξτε τώρα, η μεγάλη διαφορά μεταξύ του είναι το χωριό σου. Το έχει μέσα σου. Το ξέρει από παιδάκι. Έχει πάει εκεί, κάθε γωνιά, κάθε δρόμο, κάθε παραλία, μιλάμε αναμνήσεις, η γιαγιά πιο νέα, τι ωραία. Που παίζαμε, τι ωραία που μας πήγαινε. Το νησί δεν το ξέρεις συνήθως. Ή το ξέρεις και γουστάρεις να ξαναπηγαίνεις. Κάθε καλοκαίρι όμως το ανακαλύπτεις ξανά από την αρχή, γιατί μια παραλία καινούρια, τώρα θα πάρουμε σκάφος, αύριο θα πάμε στην πισίνα, μεθαύριο δεν θα κάνουμε τίποτα, θα πάμε μια βόλτα, θα πάω σε ένα, να δω ένα μνημείο, θα πάω να δω ένα εινοποιείο, θα πάω να τάδε χωριό, γιατί και τα νησιά έχουν πολλά χωριά. Να φάμε σε ένα ωραίο ουζέρι καινούριο, ένα μαζεδοπολείο. Ρε παιδιά, είναι τόσο ωραίο όμως και το νησί. Δηλαδή συνήθως αυτό που θα θέλαμε ιδανικά να κάνουμε χωριό, ένα νησί. Και πάρα πολλές οικογένειες το κάνουν αυτό. Πηγαίνουν 10 χρόνια στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος, μένουν στο ίδιο σπιτάκι, εκεί που βολεύονται και το έχουν οικειοποιηθεί. Οπότε όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη να νιώθουμε οικεία εκεί που πάμε. Εκτός αν πούμε, παιδιά, πάω να εξερευνήσω τη Γάβδο, ας πούμε, που δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω 2-3 μέρες, γιατί δεν θέλει παραπάνω. Νιώθω η Γάβδο, πρέπει να είναι μικρούτσικη, να την νιώσει ωραία οικεία κτλ. Και να πει ωραία. Και μετά του χρόνου αποφασίζει αν σ' άρεσε τόσο που θες να ξαναπας. Οπότε μετά το λες χωριό. Εγώ τα τελευταία 6-7 χρόνια έχω χωριό πια επίσημα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Και έρχομαι να κόψει τα νύχια μου.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, ναι, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζεις μάσκα στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού, με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
11: Να είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε με τα μηνυματάκια σας, η Παναγιώτα. Εγώ κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να τα συνδυάσω. Πάω στο χωριό στη γιαγιά μια εβδομάδα και μετά μια εβδομάδα σε νησί με παρέα. Παναγιώτα, μου πώς χρονών είσαι? Ναι, φαντάζομαι ότι μπορεί να και μεγάλη να είσαι, να περνάς να δεις τη γιαγιά σου, η οποία. Μπράβο, η γιαγιά. Ναι, ωραίο είναι να τα συνδυάζεις. Πάντα κάπως τα συνδυάζουμε και οι οικογένειες, τα παιδιά τα συνδυάζουν. Να είσαι παιδιά τώρα, δεν θα πας στο χωριό. Θα πας οπωσδήποτε. Γιώργος, εγώ έχω σπίτι σε νησί που το ανακαίνισε ο παππούς μου με τα χέρια του. Κάθε καλοκαίρι βρίσκω κάτι καινούριο που έφτιαξε μόνος του. Έλα, τι ωραία. Τα φτιάχνουν οι παππούδες που κάνανε τα παλιά τα σπίτια τώρα στα νησιά. Κάτι πλήνθινα, ας πούμε, έτσι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ο Μιχάλης. Και μόνο για να γλιτώσουμε όλους τους κουτσομπόλιδες γείτονες του χωριού είναι μια πολύ καλή δικαιολογία να πάμε σε νησί. Καλά, δεν το συζητώ. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, στο χωριό. Τα έχουμε πει αυτά ένα εκατομμύριο φορές. Έχει και ένα τίμημα όλο αυτό. Το μαγείρεμα, όλο αυτό. Το παρκάρω και λίγο τα παιδιά. Τι ωραία νιώθω οικία. Έχει και το τίμημά του. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τη διασκέδαση και την κοινωνική ζωή χωριού versus, ας πούμε, νησιού. Δηλαδή, θες το καφενείο, θες το beach bar, θες τα νταούλια, θες τα parties. Υπάρχει και εκεί πέρα ένα θεματάκι.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
2: Εδώ είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μία βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας «Δρόμος» και «Νο», το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Είμαστε τώρα δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το θέμα εξελίσσεται σε κάτι πιο... Παίρνει μια τροπή, πιο ζωντανό. Τη διασκέδαση, την κοινωνική ζωή, παιδιά. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Για το καλοκαίρι δεν είναι μόνο που θα κάνεις μπάνιο, που θα φας κυρίως. Είναι κυρίως πώς θα περάσεις το βράδυ σου, με ποιους θα βγεις, τι θα θυμάσαι μετά από χρόνια, αν έχεις παρέα, αν έχουν τα παιδιά παρέα. Γενικώς εγώ το χωριό το συνδυάζω με οικογένεια πάντα. Κοίταξε να δεις τώρα το νησί, χωριό, τρόπος να διασκεδάζουμε, αλλάζει αρκετά, θα πω εγώ. Έχει τη δική του γοητεία το χωριό, τις δικές του στιγμές που δεν ξεχνιούνται, εννοείται. Τώρα το νησί έχει κι άλλα καλά, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι έχει περισσότερα καλά. Συγγνώμη, τι να πω. Πείτε μας πώς περνάτε τα βράδια σας, ρε παιδιά, το καλοκαίρι. Είτε στο νησί είτε στο χωριό, για πείτε. Μηνύματα στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε, παιδιά, γενικότερα το ελληνικό καλοκαίρι έχει το δικό του μότο. Αν έχεις διάθεση και έχεις και καλή παρέα, ό,τι και να κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι, θα περάσεις ωραία. Νησί, χωριό, ό,τι να είναι, Κωμόπολη, δεν έχει καμία σημασία. Εξωτερικό, φύγετε. Όχι, τώρα λέμε για νησί, χωριό. Εντάξει, όπου και να πας, ξέρεις από πριν. Στο χωριό ξέρεις τι πας να αντιμετωπίσεις. Δεν θα έχει ανοίξει, ρε παιδάκι μου, το μεγαλύτερο κλαμπ της Ευρώπης ξαφνικά. Ξέρεις πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσεις. Βρίσκεις και μερικά καινούργια μαγαζάκια έτσι που ξεπηδάνε. Έχει άλλη γλύκα αυτό το πράγμα. Απ' τη μία, απ' την άλλη. Καθίστε τώρα, καθίστε. Γιατί εμένα μπορεί να μου τη δώσει η ώρα 3 το βράδυ. Να θέλω να φάω ένα σουβλάκι, ρε αδερφέ. Να θέλω να βγω να κορέψω. Στο νησί μπορείς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού
1: και αυτή εδώ είναι η δική μου πολυκατοικία, παιδιά, που γίνεται ο μαύρος ο χαμός σήμερα. Εδώ επιλέγουμε χωριά, νησιά, τι θέλετε, ελάτε. Κοιτάξτε τώρα το νησί, τι να πω, να το υποστηρίξω, δεν έχω και χωριό να υποστηρίξω. Ναι, θα το υποστηρίξω ρε παιδιά, έχει ένα δικό του πρόγραμμα. Ξαπλώστρες, παραλίες, φασέικα, ημί, λίγο πιο κυριλέ και ξαφνικά θέλω και ένα κοκτέιλ, όπα πάρ' το στο χέρι και εκεί χαζεύεις, βλέπεις κόσμο να περνάει, χαιρετάς, έχεις μια παρέα, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, διαβάζεις ένα βιβλίο. Δηλαδή, ό,τι θες από παραλία θα το βρεις. Είτε φασαρία, είτε μετά τις 6 να σηκωθούμε στα μπαρ και να χορεύουμε με τα μαγιό, είτε να μην μου μιλήσει κανείς και να πάρω την ομπρελίτσα μου και να κάτσω σε μια γωνία, είτε να κάνω φασαρία με την παρέα μου, ας πούμε, και χαμό κτλ. Και είτε να κουτσομπολέψω με τις. Τέλος πάντων, σκηνικά. Βρίσκεις άπειρα και τα λίγο πιο ακριβά και τα λίγο πιο κανονικά και τα τίποτα. Το καραβάκι για απέναντι εκεί που δεν έχει ούτε νερό να πιείς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ποικιλία. Το απόγευμα έχεις να βολτάρεις στα λιμανάκια, να φας παγωτά, να φας νεαρό φαγητό, μπαράκι, θέα θάλασσα, κλαμπάρες. Τα νησιά έχουν και κλαμπ. Έχουν και πάρτις, DJ πάρτις μέχρι τις 5 το πρωί. Στο νησί, ξέρετε, το καλοκαίρι τα πράγματα δεν κλείνουν κάπως. Μετά έχει φούρνο, μετά ξαφνικά πας πίσω και βλέπεις και την Ανατολή. Μετά λες να κοιμηθώ, να μην κοιμηθώ. Άντε να κάνω και μια βουτιά στην πισίνα εδώ πέρα του ξενοδοχείου ή του σπιτιού που είμαι. Και σε πάει λίγο τρένο η κατάσταση. Δεν είναι σαφές όλο αυτό το τοπίο. Τώρα στο χωριό. Το βράδυ είναι άλλο. Άλλο. Άλλη μουσική. Δηλαδή κυριολεκτικά μπορεί να έχει πανηγύρι. Να μου πεις δεν έχουν τα νησιά πια. Έχει πάει το πανηγύρι σε όλα τα νησιά. Εννοείται καλό ότι θα το βρίσκεις στα νησιά το πανηγύρι. Among other things όμως δεν είναι το πανηγύρι τελεία. Πανηγύρι στην πλατεία, λίρα κλαρίνα, παίζουν μέχρι το ξημέρωμα, όλο το χωριό χορεύει, τρώνε και κάτι σουβλάκια εκεί πέρα, πηγαίνουν να έρχονται τα καλαμάκια σαν ψέμα, κάτι κρασιά, χυμά, ρετσίνες, πράγματα, ιστορίες κτλ. Όλη η οικογένεια μέσα, μικροί, μεγάλοι, παππούδες, γιαγιάδες. Κάνεις και μια βολτίτσα σε ένα μοναδικό μαγαζί που μπορεί να έχει. Άντε να έχει κανένα δυο, δεν ξέρω. Γιατί τι άλλο να χρειαστεί, ρε παιδάκι μου, στο χωριό. Όλο αυτό το γλέντι είναι μοναδικό. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα χωριά που θα έχουν και λίγα μαγαζιά παραπάνω, φαντάζομαι. Πιστεύω. Ή πάντα υπάρχει βόλτα στο διπλανό χωριό. Που το διπλανό χωριό μπορεί να είναι καλύτερα εξοπλισμένο. Δεν ξέρεις ποτέ. Επίσης, η ελληνική ταβέρνα. Ταβέρνα του χωριού, η ταβέρνα της πλατείας, η ταβέρνα στη γωνίτσα, η ταβέρνα σε ένα χωριό. Πάντα είναι σε χωριουδάκι καλή ταβέρνα. Πάντα μπορεί να είναι στα νησιά είναι και πολλές παραθαλάσσιες πάνω στο κύμα κτλ. Και μην νομίζετε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ακριβή ταβέρνα, η φτηνή ταβέρνα, η ξακουστή ταβέρνα. Είναι αλλά αυτοί που ξέρουν πάνε στην άλλη τυχωμένη ή οτιδήποτε. Και στα νησιά και στα χωριά αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο στο χωριό βέβαια το ταβερνάκι έτσι σε μια πλατείτσα κάτω από ένα δεντράκι κτλ. Που μαγειρεύει ένα, σερβίρει ένα, την έχει ένα. Αυτά συμβαίνουν πιο πολύ στα χωριά από ό,τι στα νησιά. Αλλά όχι ότι δεν συμβαίνουν στα νησιά, γιατί εμένα μου τύχε, ας πούμε, ένα τέτοιο ταβερνάκι αριστούργημα στην Κέρκυρα που είχα πάει, που ένα τα έκανε όλα. Γιατί για πολλούς ανθρώπους είναι το χωριό τους. Είναι ο τόπος τους, ας πούμε, και ένα τόσο μεγάλο νησί όπως είναι η Κέρκυρα. Εννοείται ότι παντού υπάρχουν αυτοί τα μαζεμένα σχήματα που λέω εγώ, που δεν είναι τα μπαρ, που δεν είναι αυτά, που δεν είναι οι πασαρέλες, που. Βέβαια, όπου και να είσαι, η ταβέρνα, παιδιά, είναι ερώ. Είναι σημείο αναφορά στη ταβέρνα. Επίσης και στο χωριό, εκεί που έχει οικειότητα, ξέρει, παιδιά, σου λένε, έλα ρε Μαρία, τι έγινε, θα κάτσει να βγει σήμερα εδώ πέρα. Αυτό θα φας, α, μαγείρεψε μάνα στο σπίτι. Εντάξει, ξέρει. Υπάρχει ένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που περπατά σε ένα δρόμο και είναι το μανάβικο, το μπακάλικο, το περίπτωτο και σε χαιρετάνε όλοι. Το είχα κάνει αυτό κάποια στιγμή που έμενα Θεσσαλονίκη 2-3 μήνες ένα καλοκαίρι για δουλειά. Με χαιρέταγαν όλοι. Που περίπτερα, από εκεί που πήρε ένα καφέ, γεια σου Μαρία, γεια σου, σαν το χωριό μου ένιωθα. Θεσσαλονικιά η κοπέλα, το έχουμε πει αυτό. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω παιδιά, μη φύγει κανείς.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Δεν μοιάζει λίγο και τώρα με το Χάλαντ.
4: Ναι!
3: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Αλλά με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
4: Πάρα πολύ μοιάζει.
5: Μοιάζω εγώ με το Χάλαντ. Τώρα είναι η στιγμή που το σηκωθώ να φύγω.
3: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
4: Πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
4: Πραγματικά.
3: Το
4: κεφάλι μπροστά έτσι κάπω δεν κάνει.
3: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral. Θα γίνει viral αυτό.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτά και κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Παίζουμε τις επιτυχίες.
23: Όλες τις επιτυχίες.
24: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
22: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ, στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
1: Να είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε δρόμος 89,8 και τα μηνύματα έρχονται σαν χαστούκια. Κυριάκος, στο χωριό σε πανηγύρι με 5-10 ευρώ πίνεις όσο θες όλο το βράδυ. Και συνήθως σε κυρνάνε κιόλας από πάνω. Ναι ρε παιδί μου, φοβερό. Γιάννης, το πανηγύρι στο χωριό είναι το καλύτερο κλάμπινγκ που υπάρχει. Τσάμπα είσοδος, κρασί από το βαρέλι, χορεύεις όλο το βράδυ. Ρε παιδιά, αντέχετε. Γιατί έχω πάει εγώ σε 2-3 νησιά που έχω πέσει πάνω σε πανηγύρι, δεν κυνήγησα. Είπα, έλα να κάτσουμε. 10 λεπτά μέτρησα. Τα πιτσιρίκια λίγο και διάφοροι από την παρέα σηκώθηκαν. Χορεύανε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι ένα έθιμο το οποίο αρέσει πάρα πολύ και τρεντάρει και πάρα πολύ. Και κάποια τραγούδια έχουν γίνει και viral και. Δεν θα μπορέσω. 10 λεπτά για το καλό. Επίσης δεν μπορώ να πιω αυτά τα κρασιά. Μπορεί να πεθάνω μετά. Έχω σαν αλλεργία στο χύμα, στο βαρέλι. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω. Καλομαθημένη. Δεν μπορώ να πιω χύμα κρασί. Με πιάνει πονοκέφαλος. Έχω και αυτά. Η μικρανία από μόνη τη ζει. Σοφία, τίποτα δεν συγκρίνεται με πάρτι σε beach bar στο νησί. Γεια σου, Σοφία. Με στα πόδια, με στην άμμο και θάλασσα δίπλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και δεν μιλάω για κυριλέ πάρτι και τέτοια. Μιλάω έτσι όπως είμαι, το παρέο και το μαγιό. Να δυναμώσει λίγο περισσότερο η μουσική και να λέμε όπα. Ή να λέμε dance. Και εγώ φίλη με τη Σοφία νομίζω είμαι. Τι να πω ρε παιδιά, sorry. Σε λίγο. Ένα θέμα που ταιριάζει απόλυτα και σε νησί και σε χωριό. Το φλερτ. Of course. Και άνθρωποι που γνωρίζουμε τα καλοκαίρια. Τι ωραίο.

0: Είμαι η Μαρία Σουλιωμού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwear παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Άλλοι επιστρέφουν σε ένα σπίτι, άλλοι σε ανθρώπους που αγαπούν και άλλοι αναζητούν τον δρόμο για να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ζωντανεύει το εμβληματικό έπος του Ομήρου σε μια κινηματογραφική εμπειρία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσια, από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwear.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπτό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
21: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
22: Να είμαστε και πάλι, Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα.
23: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, βασικά θέματα. Δεν τα αφήνουμε αυτά απ' έξω. Τα ερωτικά ποτέ στις συζητήσεις μας τα βάζουμε και αυτά τα στριμώχνουμε μέσα. Το θέμα είναι το φλερτ και οι άνθρωποι που γνωρίζουμε, που ξαναθυμόμαστε, που μας αναστατώνουν τη ζωή για 15 μέρες και μετά χανόμαστε ξαφνικά σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Γίνονται και αυτά. Μην πω ότι γίνονται και περισσότερο αυτά. Γιατί όσο και ενδιαφέρει το νησί από το χωριό, τώρα ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το φλερτ δεν ξέρει από γεωγραφία. Είναι το ίδιο και στο νησί, είναι το ίδιο και στο χωριό. Θέλω ιστορίες, θέλω ονόματα, θέλω πού. Πώς, τι, πότε. Όχι ακριβώς ονόματα, εντάξει. Περιμένω ιστορίες. Στείλτε Viber 697 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κοιτάξτε τώρα, το νησί είναι λίγο πιο απλά. Θα πω την αλήθεια. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα γιατί γνωρίζεις κάποιον. Δεν τον έχεις ξαναδεί. Μπορεί να είναι και ξένος. Δεν ξέρεις και τίποτα. Περνάς ωραία. Ό,τι έγινε, έγινε. Μένει εκεί στις διακοπές. Χαιρετιόμαστε. Τα λέγαμε χαιρετίσματα στο σπίτι. Στο χωριό θέλει μία προσοχή. Το άτομο που θα φλερτάρει σήμερα μπορεί να το ξαναδεί του χρόνου. Μπορεί ξαφνικά να έχετε μεγαλώσει και μαζί. Μπορεί πάντα να ήταν λίγο μεγαλύτερος και να σε πρόσεχε γιατί υπάρχουν τέτοιες ιστορίες από χωριά. Μεγαλώσαμε διπλανές αυλές τύπου, ας πούμε, και ο Κωστάκης είναι 10 και η Μαρία είναι 5, 7. Αυτό τώρα στο πέρασμα του χρόνου φαίνεται μεγάλη διαφορά. Τώρα, άμα πας και είσαι 25 με 30, δηλαδή είναι ιδανικό, έτσι. Πρόσεξε, μην ξανασυναντηθείτε μετά και γυρνάτε πλάτες. Κρίμα αυτή η φιλία που ξεκίνησε ως φιλία, δεν ξέρεις που θα εξελιχθεί. Δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί, εντάξει, τώρα θα μου πεις, χωριό είναι. Οι άνθρωποι πηγαίνουν 3 μήνες το καλοκαίρι. Μπορεί ο ένας να πάει Ιούλιο, ο άλλος να πάει Αύγουστο, να μην βρεθείτε ποτέ. Και αν ξαναβρεθείτε, ξέρετε αυτά. Αυτά λίγο δεν τυχαίνουν. Πετυχαίνουν. Οπότε το νου σας.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας Καραδοκή. Να δούμε πού θα πιάσει το φλερτ καλύτερα. Χωριό ή νησί, να δούμε. Το κλασικό φλερτ στο νησί, βέβαια, πάντα είναι το σοκάκι. Εκεί στα σοκάκια που τρέχεις πάνω κάτω, ανάμεσα στα φώτα, μουσική. Κάνεις eye contact, κάθονται τα μαγαζιά, είναι στη σειρά. Όλος ο κόσμος είναι έξω. Άντε, έχει κάτι τραπεζάκια, έχει κάτι σκαμπουδάκια, έχει κάτι σκαλάκια που κάθεσαι. Βλέπεις κάτι, σταματάς εκεί, λες, εδώ θα πιούμε ποτό. Μπορεί να γίνουν αυτά και μέχρι το βράδυ μπορεί κάποιος να έρθει να πάει να μιλήσει στον άλλον κτλ. Υπάρχει δηλαδή λεγόμενη πασαρέλα. Στο χωριό δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει πλατεία. Η πλατεία, εκεί που κάνεις μικρό σποδήλατο, εκεί πηγαίνεις και λίγο για να πιεις μια μπύρα από το περίπτερο, αναλόγως σε τι ηλικία βρίσκεσαι. Ή είναι το καφενείο στην πλατεία, οπότε μπορείς να κάτσεις οικογενειακά εκεί πέρα. Και όλα αυτά συνδυάζονται, ξέρετε, στην πλατεία του χωριού. Κάνεις και ποδήλατο, βγαίνει και ένας καραγκιόζης, τρως και μια γουρουνοπούλα, πίνεις ένα καφέ. Γιατί όλα τα καφέ και τα καφενεία, αν έχει ένα, δύο, τρία μαγαζάκια, σκάνε τραπεζάκια στην πλατεία. Οπότε υπάρχουν 1500 ηλικίες, από γονιούς, από πιτσιρίκια, από ποδήλατα και από νέο κόσμο, νέο κόσμο, ο οποίος θα κάνει τη βόλτα του υπονοούμενο στο μάτι κτλ. Βέβαια, εκείνη την ώρα που γίνεται το φλερτ και θα μιλήσουν δύο πιτσιρίκια στην πλατεία, γιατί δεν φαντάζομαι 30 χρόνια να πηγαίνουν στην πλατεία, ας πούμε, εκτός αν είναι να φάνε και του τύχει κάτι εκεί. Πώς να το πω, με το που γίνεται το eye contact, σε 5, 4, 3, 2, 1 και πολλά μέτρησα, έχει μαθευτεί ότι η κόρη του τάδε μίλησε με το γιο του τάδε και πηγαίνουν αυτό και ξαναδώσαν ραντεβού. Δεν ξαναβρεθούν την επόμενη μέρα στην πλατεία. Σκάνδαλο. Όλα αυτά μαθεύονται, ξέρετε. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, ό,τι και αν γίνει, όπως και αν γίνει, γιατί και εγώ έχω πάει σε χωριά αλωνών. Δεν έχω πάει σε δικό μου, γιατί δεν έχω, όπως είπαμε. Αλλά κάπου με σέρνανε πάντα οι γονείς μας. Κάποια πλατεία πάντα τη θυμάμαι. Κάποια περίπτερα που αγοράζαμε πράγματα και αυτά. Έχω μία ανάμνηση κι εγώ από πλατείτσες. Σε ό,τι πιο κοντινό σε χωριό, μέναμε κάποια περίοδο στη Νέα Πεντέλη, είχαμε ένα εξοχικάκι εκεί πέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πήγαινα στην πλατεία της Νέας Πεντέλης όταν πραγματικά ήταν χωριό η Νέα Πεντέλη. Και τώρα είναι τίποτα. Εμείς πηγαίναμε για διακοπές εκεί, ας πούμε, το Πάλε, 80. Οπότε την έχω την ανάμνηση που να ήμουν παιδάκι εγώ στην πλατεία της Νέας Πεντέλης, άμα θα ποδήλατο, ας πούμε. Εκεί ήταν όλη η ιστορία. Τώρα κάθε φορά που περνάω για να δω τι γίνεται κιόλας, η πλατεία αλλάζει. Ανοίγουν μαγαζιά, κλείνουν μαγαζιά. Που τα ξέραμε καλή να μην σερτά. Εμείς κάναμε το ποδηλατάκι μας εκείνη την περίοδο. Όπου και να σου τύχει, εν πάση περιπτώσει, το φλερτ. Καλό είναι. Είτε κρατήσει, είτε δεν κρατήσει, είτε είναι μια ματιά, είτε είναι πλατεία, είτε είναι. Μετά από χρόνια κάτι θυμάσαι. Μια βραδιά, ένα όνομα, θυμάσαι εκείνον. Αν δεν θυμάσαι εσύ, θα θυμούνται οι φίλες σου. Γιατί θα έχει γίνει και ζήτημα, ρε παιδάκι μου. Γίνονται ζητήματα. Γνώρισα τον Κώστα. Γίνονται ζητήματα. Μικρό διαλυματάκι να σκεφτούμε που τελικά προτιμάμε και πανέρχομαι πολύ γρήγορα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
13: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
14: ο διαγωνισμός κλείνει.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος.
19: Άκου το Αιγαίο.
20: Στείλε αμέσως.
21: Ζήσε τη βραδιά.
22: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
18: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8 με μηνύματα. Μηνύματα. Ο Γιάννης, στο χωριό, αν σου αρέσει κάποια, δεν χρειάζονται πολλά. Ρωτάς απλά τη γιαγιά σου και σε δύο λεπτά ξέρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εκτός αν είναι ρε παιδί μου, ξέρεις, που έχουν έρθει ξένοι για διακοπές και τέτοια. Ωραίο και αυτό. Ζήνα, το φλερτ στο νησί το βρίσκω πιο έντονο ακριβώς επειδή ξέρεις πως είναι μοναδική ευκαιρία, δεν θα τον ξαναδείς. Ωραία. Και αυτό, σωστό. Έλλη, στο πανηγύρι δεν χρειάζεσαι ατάκες για να φλερτάρεις. Μπαίνεις στο χορό, πιάνεις σε χέρι-χέρι και εκεί. Α, σωστό. Ή επίσης υπάρχει αυτή η περίφημη ελληνική ταινία από πότε κυκλοφορούν γοργόνες στη στεριά. Και απαντάς από τότε που αυτό, τα όμορφα παλικάρια. Και τελείωσε. Αλίκη Δημήτρης. Αντίο.

0: Και τώρα, παιδιά, ο λόγος εσάς, σειρά σας. Στείλτε, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, ρε παιδιά, τι προτιμάτε. Beach bar στο νησί ή πανηγύρι στο χωριό. Να μην απαντήσω. Δεν θα αντέξω. Έχω κάνει πολύ ωραίες διακοπές, παιδιά, σε χωριουδάκια. Πάρα πολύ ωραία έχω περάσει. Έχω ξερευνήσει. Έχω πάει στην ταβέρνα του χωριού, τη μοναδική. Μετά έχουμε πάει στο άλλο χωριό. Μετά έχουμε δει και κάτι ποτάμια. Τέλειο είναι το χωριό. Δεν θα πάω διακοπές στο χωριό το καλοκαίρι. Μου θυμίζει χειμώνα. Δεν ξέρω γιατί. Προτιμώ να πηγαίνω εκεί χειμώνα. Και πανηγύρι δεν θα ήθελα να πετύχω. Με καμία. Δηλαδή, είτε είναι κριτικό, είτε δεν είναι, είτε είναι. Γιατί είναι διάσημα τα κριτικά πανηγύρια. Το λέω από αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί, ξέρετε τώρα αυτά είναι. Περιορέξιος. Μπορεί να τα κάνουμε και τα δύο. Το καλύτερο είναι το χωριό σου να είναι το νησί. Μα εκεί είναι τα ωραία. Εγώ, παιδιά, τι να σας πω. Θα σας αφήσω για Δευτέρα. Θα σας αφήσω να κάνετε λίγο τη ζωή σας. Και δεν είναι και μια Δευτέρα, όποια Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, κοντεύουμε στη μέση του μήνα. Μην αρχίσουμε να γκρινιάζουμε ακόμα. Το λέω να τα ακούω. Δεν έχει φτάσει ακόμη το μέσα του μήνα. Περιμένετε. Έχω ακόμη κάποιες μέρες. Αύριο ραντεβού εδώ στις 4 στο δρόμο 89,8. Μη λείψει κανείς μέχρι να φύγετε. Εγώ εδώ, κέρβερος πάνω από τα κεφάλια σας, να διαφωνώ με όλα, να συζητάμε τα θέματά μας. Έτσι να περάσει λίγο πιο ανέμελα ο Ιούλιος. Μέχρι αύριο, παιδιά, ένα μεγάλο φιλί από εμάς εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας και το δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε κοκκίνες. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
11: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
10: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό.
11: Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα.
14: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: χαλασμένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
4: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
5: Τι πεπέ, τα γνωστά.
6: Δεν το καταλαβαίνω.
4: Θέλει χρόνο.
7: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
6: Και πέρασε.
7: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
4: αυτό
7: το δικό
4: είναι.
7: Σου.
4: Μπράβο.
7: Μπράβο. Αλλά εγώ.
6: Δεν είναι
7: ένα...
6: θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
7: Ποιο.
6: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
7: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
7: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή.
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
6: στο δρόμο
7: 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
2: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: σου απαντάω.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα. Μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά, όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στο θέατρο Βράχων. Πάμε να λίγο να δροσίσουμε την ατμόσφαιρα. Λέμε συνέχεια να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα. Δεν θέλουμε άλλο ζέστη. Έφυγε ο ήλιος, ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε. Καλώς ήρθατε στο θέατρο Βράχων. Καλώς ήρθατε στο δρόμο 89,8. Καλώς ήρθατε στη συναυλία του ΑΠΟΝ. Μια υπέροχη τοποθεσία. Όσοι δεν έχετε πάει ακόμη διακοπές, νομίζω ότι έχετε κάνει το κατάλληλο βήμα. Έρθετε εδώ να πάρετε δυνάμεις, να απολαύσουμε μια φοβερή βραδιά για τις επόμενες ώρες. Και ο ΑΠΟΝ και κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι δεν ξέρω, μου είπαν να μην πω τα ονόματα. Εγώ του έχω δει όλους, να πω ποιοι θα είναι μετά. Δεν μπορώ να το πω, δεσμεύομαι με το συμβόλαιό μου. Λοιπόν, να περάσετε πανέμορφα σήμερα. Ο δρόμος 89,8 είναι χορηγός επικοινωνίας. Εκεί ακούτε και όλα τα καινούργια κομμάτια όλων των καλλιτεχνών, αλλά και του ΑΠΟΝ που σήμερα θα απολαύσουμε εδώ. Ο δρόμος θα είναι μαζί σας ακόμα μία ώρα και μετά ο ΑΠΟΝ στη σκηνή μαζί με τους καλεσμένους του.

0: Πάντα στον δρόμο 89,8. Έλα λιγάκι, έλα να ακουστούμε λιγάκι. Μπας και οργανωθούμε και πίσω. Δρόμο 89,8. Είμαστε εδώ, όπως σε όλες τις μεγάλες συναυλίες της χρονιάς. Σήμερα εδώ είμαστε μια ηχογένεια. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Ο Απόν, ο οποίος προοδεύει σε όλη την Ελλάδα και γεμίζει παντού. Και σήμερα εδώ, για όσους ακούνε πάντως στον δρόμο και έρχονται τώρα, ή είναι στα Πέριξ και δεν πήρανε χαμπάρι, τελευταία εισιτήρια υπάρχουν στην πόρτα. Μπορούν να πούνε το όνομά μου στην πόρτα και να πληρώσουν οι ίδιοι τα εισιτήρια. Μπορούν, ωραία, αυτό θα κάνουν. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ λίγα εισιτήρια ακόμη για όσους μας ακούνε και θέλουν να έρθουν εδώ. Ήδη υπάρχει κόσμος και με μερικούς που έχουν πιάσει κάγκελο θα προλάβουμε να κάνουμε και κάποια Q&A. Ήδη παίρνω απαντήσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ. Σε λίγο κατεβαίνω κάτω να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις. Ο Απόν ετοιμάζεται, τον είδα, ήμουν εδώ και τον βοήθησα στην ηχοληψία. Είδες πως το βοήθησα με τα τραγούδια, έτσι. Σήμερα μπορώ να το αποκαλύψω ότι επειδή δούλεψα μαζί του στις πρόβες και μου ζήτησε να τραγουδήσουμε μαζί ένα κομμάτι, μαντέψτε, δεν θα το κάνουμε τελικά. Ήμουνα έσχος, δεν ακουγόμουνα με τίποτα. Το προσπάθησα και θα τραγουδήσουν άλλοι καλλιτέχνες έκπληξη μαζί του. Και εμείς και εσείς και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εδώ για την συναυλία του Απόν σήμερα εδώ στο Θέατρο Βράχων.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο θέατρο Βράχων ένα μεγάλο χειροκρότημα. Κάθε φορά είστε όλο και περισσότεροι. Αυτό είναι το ωραίο. Τέλεια. Νομίζω ότι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις πια. Έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος. Θα περάσουμε υπέροχα. Ο δρόμος 89,8 είναι χορηγός επικοινωνίας και αυτής της συναυλίας. Έχουμε περάσει ήδη καλά εδώ με τις μπροστινές θέσεις. Κυρίως περνάτε καλά εδώ. Δεν πείσαμε κανένα και επειδή μας ακούνε στο ραδιόφωνο, με πήραν τώρα τηλέφωνο και μου λέει: εκεί που είσαι, έχει πάρα πολύ ησυχία. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν είναι καλός ο κολύμπης ο Τάσος. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Χειροκρότημα. Και όχι μόνο στον Τάσο, αλλά και σε όλους τους τεχνικούς της συναυλίας του ΑΠΟΝ σήμερα, που από το πρωί μέσα στον ήλιο, στο λιοπύρι, έχουν στήσει όλο αυτό εδώ για σας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους τεχνικούς, παιδιά. Οπότε, Τάσο, σε δικαιολόγησα, δεν φταίς εσύ που νομίζει ο κόσμος ότι έχει τόσο ησυχία εδώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα τους πω, κάντε λίγο φασαρία για ΑΠΟΝ! Τι λέει, το ντεσιμέλ, λίγο ακόμα. Δεν ήταν πιστικό αυτό, ξελαριάστε. Δεν ήταν πιστικό, πάμε! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα πήγατε εξαιρετικά στο Q&A. Πάω τώρα στον ΑΠΟΝ. Αυτό δεν σας είπα τι θα γινόταν. Το Q&A του δρόμου, το οποίο θα το δείτε μέσα στα social media του δρόμου, έγινε για να το πάρω τώρα το βίντεο που μιλήσαμε, να το πάω πίσω στον ΑΠΟΝ και να κρίνει αυτός ποιος ήξερε τις παραπάνω απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανα για τα τραγούδια του. Όσοι ξέρατε τα περισσότερα, μπορεί να κερδίσετε κάτι. Οι υπόλοιποι, να είμαστε καλά, θα σας τραγουδήσω εγώ την πατήσατε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε ωραία, να διασκεδάσετε. Σε λίγο αρχίζει μια υπέροχη συναυλία και η Μαριό σήμερα μαζί μας οπωσδήποτε και μεγάλες εκπλήξεις. Και βασικά κάποια από τα ονόματα που άκουσα τώρα εγώ εδώ ανάμεσα στα παιδιά που είναι μπροστά και έχουν πιάσει κάγκελο. Να σας πω, επιτρέπετε, δεν θα πω ονόματα. Δεν με αφήνουν να πω και ονόματα. Εγώ τους είδα πίσω. Τα λέμε σε λίγο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Και να κόψει τα νυχάκια του.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζει μάσκες στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
8: Θέλω ξανά να...
7: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: πρέπει να έπεσε κάτω. Καπότα.
1: Δεν είμαστε για τίποτα.
2: Είμαστε έτοιμοι εδώ. Δεν βλέπω, δεν ακούω φασαρία. Είσαστε πολύ ήσυχοι. Τέλεια. Λοιπόν, είναι υπέροχα. Να και τα φλαράκια μου εκεί, καλώς ήρθατε. Ο δρόμος 89,8 είναι ακόμα μία φορά σε μία από τις δροσερές συναυλίες. Βλέπετε την κανονίσμα συναυλία. Ζήτησα αεράκι, ήρθε αεράκι. Έχετε λίγο αεράκι. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα απολαύσουμε σήμερα μία φανταστική συναυλία εδώ στο Θέατρο Βράχων, όπου ο Απόν έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερό του. Και ξέρετε τώρα, βιώνει για μία περίοδο που είναι ανθίζει, γίνεται χαμός. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει γεμίσει ήδη. Αν ακούτε και είστε έξω, θα σας περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να βρείτε να παρκάρουμε, για στα επόμενα λεπτά ο Απόν και η παρέα του και σημαντικοί καλλιτέχνες, για τους οποίους δεσμεύομαι από το συμβόλαιό μου, δεν μπορώ να πω κουβέντα, αλλά τους έχω δει πίσω και θα τους λατρέψετε γιατί τους αγαπάτε πάρα πολύ. Θα επαναλάβω ότι μου είπατε αρκετά από τα ονόματά τους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν τους είδατε ή αν το είπατε στην τύχη. Πάντως είναι εδώ, η βραδιά προβλέπεται συναρπαστική.

0: θέλω να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλη την ορχήστρα του ΑΠΟΝ που σε λίγο θα έρθει να το συνοδεύσει για αυτή την υπέροχη βραδιά. Ένα χειροκρότημα σε εσάς που αντέξατε σήμερα τη ζέστη και ήρθατε εδώ και τις επόμενες ώρες θα δροσιστείτε. Ένα χειροκρότημα στον δρόμο 89,8 τους τεχνικούς μας που έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα να απολαύσετε το υπέροχο πρόγραμμα και σας υπόσχομαι ότι δεν θα βγω να τραγουδήσω επών. Σε λίγο, μαζί σας, ο ΑΠΟΝ!
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε «Δρόμος 89,8». Μόνο.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα. Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιάσας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
3: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
8: πρέπει να είσαι έτοιμος.
10: Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
8: Ζήσε τη βραδιά.
3: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
5: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
12: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
12: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
12: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή.
12: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
12: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
12: στο δρόμο
5: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Αχ, παιδιά, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8. Έτσι να τα συναυλιακά μας, τις εξόδους μας, τα πάντα όλα μας. Και εμείς μαζί σας. Νοερά, αλλά ωραία περνάμε κι εμείς έτσι ακούγοντάς τα από μακριά. Λοιπόν, πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε και ποιοι πήγατε στην συναυλία να συναντήσετε τον Απόν. Θα ήθελα να τα ξέρω όλα, όπως καταλαβαίνετε, στο www.dromosfm.gr. Για να σας καμαρώσω για μια ώρα, αλλά δεν πειράζει. Σε μια ώρα έχουμε να ακούσουμε πολλά, να πούμε περισσότερα και πολύ περισσότερα να ζήσουμε μαζί παρέα.

Όταν θες, λέει, κάτι πολύ, να το πετυχαίνεις με έναν τρόπο. Εγώ θα σου πω ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, να λυσάς. Όταν θες κάτι πολύ, να λες το θέλω, ρε παιδί μου, θέλω να το έχω. Όχι να το πάρεις από κάποιον άλλον, να αποκτήσεις δικό σου. Για μένα αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι το ότι θέλω αυτό που έχει ο Άκης, οπότε θα του το πάρω. Εσένα λέω. Οπότε θα του το πάρω με όποιο τρόπο. Είναι ότι θέλω αυτό, οπότε θα προσπαθήσω να αποκτήσω ένα τέτοιο. Κατανοητό. Μπράβο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στο δρόμο 89,8 πάμε λίγο στην αυλή μας να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Έρχομαι με όλα αυτά που έχετε ζητήσει μέχρι και τις 10.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Δεν μοιάζει λίγο και τώρα με το Χάλαντ.
4: Ναι!
3: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Αλλά με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
4: Πάρα πολύ μοιάζει. Μοιάζω
5: εγώ με το Χάλαντ. Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
3: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
4: Πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
4: Πραγματικά.
3: Θα το φτιάξω.
4: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
3: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral. Θα γίνει viral αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Παρέα στον δρόμο 89,8. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 13. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, δεν σας τα είπα στην αρχή. Να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να κάνετε πολλές βουτιές αυτό το καλοκαίρι. Γιατί με τις βουτιές και μετά η θάλασσα, οι έγνοιες έτσι λίγο φεύγουν μακριά.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. 89,8. Ακολουθήστε μας.

0: Αυτό και μετά λαγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Να έχετε το νου σας και να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλ. Και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε κοκκίνες.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: Φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
2: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
1: στον δρόμο 89,8.
2: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά σας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία.
2: Πες, ποιος
1: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 96.
3: Ο Τζόνις Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνις.
1: Είναι Τζόνις όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνις όμως. Είναι ο Τζόνις. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι 5. More.com, artinfo.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Δεν μοιάζει λίγο και τώρα με το Χάλαντ?
2: Ναι!
1: Δεν μοιάζει λίγο, κοίτα. Άμα με το μαλλί λίγο έτσι πίσω.
2: Πάρα πολύ μοιάζει, έχεις δει.
3: Μοιάζω καλά, εγώ πίσω, με το Χάλαντ.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα είναι η στιγμή που θα σηκωθώ να φύγω.
1: Μοιάζει πολύ με το Χάλαντ.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε φωτογραφία. Πώς είναι η πολύ γνωστή φωτογραφία που έχει βγει, που είναι η Ιωάννα Τούνη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να κάνουμε ένα καραβάτο του Χάλαντ.
2: Πραγματικά.
1: Θα το φτιάξω.
2: Το κεφάλι μπροστά έτσι κάπως δεν κάνει.
1: Φίλε, είναι ίδιοι. Τι ανακάλυψη πετύχαμε τώρα. Θα το κυκλοφορήσω. Θα γίνει viral. Θα γίνει viral αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζόβιτες. more.com, artinfo.gr.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
1: Ο Χρήστος.
10: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
1: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
1: Δηλαδή?
9: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
1: 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.